κόσμος.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με ανδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που προκαλούν προσωρινά την προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλοί στρατιωτικοί πρέπει να βρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αποκλειστεί πλήρως, ως ότου εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταληφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε τη Δευτέρα τη πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασία σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής αλεγαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι ήθριος. Άνεμη βόρεια βορειοδυτική 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά ήθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε, αφού είναι και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Για κάποιους μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα, για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό, για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και τα δικά μας θέματα, που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου, μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει, 5:36 το μήνυμα, με σχετική καθυστέρηση, Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση για ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική, να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων τις Κυκλάδες. Τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο και τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέρια δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όταν μιλάω και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω, μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι οι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία, είναι το η χρήση του νέου σύστημα, λέει, βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά, και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχη, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι έμαθα, ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αυτό σας το είπα, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου, γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία, που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος. Ανάργυρη Αργύρης, Αργυρία Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα Δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς να λέμε και μουσικές και αυτά και πώς να λέμε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουν με την κουστοδία. Θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Λοιπόν, ο ίδιος ανέτοιμο, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 ξεκινήσει το δρομολόγιο του κ. Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν έχουμε σημασία τώρα γιατί δεν κεχόμαστε, αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ελένη μου γέρισε το τηλεφωνικό μας κέντρο, ότι θέλετε, 210-48-0-170-174. Για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω
ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου, skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη του μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα, καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβρίτων. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω τι θα δω. Για να δούμε, αυτός πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το ευρωμεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα, είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλειτορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό θα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμος οι μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό λοιπόν έγινε στις πριν από μισή ώρα, πάνω κάτω. 5 και 46 πρώτα λεπτά. 3 βαθμοί της κλίμακας δείχτες. Το καταλαβαίνετε προφανώς. Γι' αυτό μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμα του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωραία Δημήτρη, Γεια και τον Νοέμβριο Δημήτρη. Δηλαδή Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Γιμιανή. Πολύ λέει αγιανάργητη, αλλά αργυρώνεται η πιστή, λέει. Γιορτάζουν, αλήθεια, τρεις φορές, είναι το 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτου δεν το ήξερα αυτό. Επί την ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων του Μελισσότοπου Καστοριάς, από το 1980, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, και στη βάση του σταυρού υπάρχει, λέει, το Μακεδονικό Αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Συγγνώμη κύριε Κιμιονή, αλλά αυτό είναι πολύ κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέραμε τα, πώς το λέει, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο

το Σεπτέμβρη, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, τη ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το όλοι μαζί μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή τα, από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά βενζινίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του «Μαζί μπορούμε» Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πρισχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Θαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας στο ετήσιο του «Μαζί μπορούμε» στο «μαζίμπορούμε.gr». Κανονίστε την πορεία σας να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να τα περισσότερα, για να μην έρχεται τα τελευταία στιγμή. Και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο, μάλλον από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ, βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό, Εκουαδόρ, ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ. Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός, και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα του οποίου παρακολουθούμε, Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει. Είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο, και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Φαντάζει κανένα Γιάννης ο άνθρωπος μας και τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο πολιτικός Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό Αλκμίνης. Όπα, παιδιά, όπα. Όπα, λοιπόν, τι γίνεται, τι πάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το χθεσινό περιστατικό όπου είχαμε την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με τους 3-4 πολιτικούς οργανικούς με τους οποίους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά. Υπάρχει πάντα ένας λόγος, μια λάθος κίνηση η οποία δρομολογεί ένα τέτοιο περιστατικό. Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη έργα σε πάρα πολλά σημεία τέτοιου είδους έργα, δηλαδή κατασκευή αλέγερση πολυκατοικιών σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή κολλητά με άλλα σπίτια για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μηχανικοί μου εξήγησαν χθες, με τους οποίους μίλησα, τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην αλέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Γιατί βλέπω έχεις μια απορία που έπρεπε. Οκ, το κλείσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα, τώρα καταλάβετε που λέει ακροάτες. Πώς πάτε. Λοιπόν, πάμε να κάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν δεν αναλυθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή

0: νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά πήγε ένα πάρκινγκ, φτιάχνονται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, ένα φωτεχνική μελέτη που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν λέει μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα, οικόπεδα ή ακόμα λέει και στο δρόμο για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο λέει συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι λέει ένα τέλος πάντων τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία της συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου δεν υπάρχει. Και τι κάνεις. Θα μου πεις, θα πας σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και στην ώρα που να κινηθείς, τι κάνεις πάλι. Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν την αρχική, όχι υποχώρηση, έγινε λίγο, λίγο το σπίτι, πήρε λίγο μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι λέει είπαν για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές κλπ. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την, όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη κλπ. Κλπ. Όλα όσα λέω για τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν στην την ιστορία της συγκεκριμένη, η οποία ναι, για μας είναι πρωτοφανής. Έτσι. Για την Ελλάδα, μα να λέμε διάφορα τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιες, ξέρω εγώ, ζημιές και λοιπά σε σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Τάκη. Δείτε το εξής με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους ναούς, τους αρχαίους κλπ. Σίγουρα λέμε οι δολολάτρες, οι γραφείς, οι αρχαίοι, οι τόποι και τρόποι λατρείας είχαν παρεκμάσει, λέει. Και δεν χρειάστηκε καμιά χριστιανική βία γι' αυτό. Που ότι υπήρχαν οικοδομικά υλικά αρχαίων ναών, χριστιανικού ναού, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε βία. Μα δεν χρησιμοποιήθηκε, άμα χρησιμοποιήθηκε, καταστράφηκαν. Πώς πήγαν, μόνο τους πήγαν τα υλικά και μπήκαν μέσα στους χριστιανικούς ναούς. Λειτουργήσε δυστυχώς σε κάποιες υποθέσεις, προφανώς και για αυτά που έχουν περάσει χριστιανοί, εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά για σκεφτείτε να είχαμε και όλο αυτό το αρχαιολογικό υλικό, ε? Λοιπόν, πάμε να κατουγιάσω, Αβραάμ, καλημέρα. Αφρικανοί της Ευρώπης είμαστε εμείς, γιατί χαίρι που ζούμε σε έναν τόσο προνομιούχο τόπο. Ίσως γι' αυτό να μας ταλαιπωρούν περισσότερο, αλλιώς θα ήμασταν λέει τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι πως τώρα απέχουμε και πολύ, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είμαστε και 29, γι' αυτό ήρθε η υπηρεσία. Μάλιστα. Ήρθε παιδιά η νεράνια, τα ξέρετε τους δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο, έλειψε 15 χρόνια και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς, προφανώς.
1: Κάνει και
0: ένα. Πάρε, όλες, όλες. Λείπει και ο Γιαννίδης, έλειπες και εσύ, χαμός.
1: Λοιπόν, πληρώνονται.
0: Πολύ ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε δίπλωση ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: στροφή τόσο όλα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδίας με όφια στο Λόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού επεγκλωβίστηκε με εγκάθματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στο Ρη Αγγελία αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν με τα δικατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιο είδη και ούτε την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα του ΕΚΝΑ, ποια ισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδους ενδικημένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός και καλό μήνα, καλό Ιούνιο σε όλους σας, Sky 100.3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχεις στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο, τώρα που το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς, θα το στείλεις αύριο, γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει ανακοίνωση για την επιλογή για τον ορισμό τέλος πάντων της νέας ηγεσίας του Αρεοπάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρεοπάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δημερόπουλος και εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατηρήση είναι ότι ο κ. Λιμπεροπούλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη, καταπληκτικό, ότι μια μέρα είσαι γερμανός, μια μέρα συνταξιούχη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κ. Παναγιώτης Λιμπεροπούλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία, που λέω εγώ. Καταπληκτικό, δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό θέμα. Ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτά των δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από την Ιδρυτή Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη η Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να πείσει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει, μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου, θα μαζευτεί στην Τουρκία η κρέμ δε λα κρέμ των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση, οπότε έχει γίνει γνωστό με τον Ταγί Περδογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της Αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων, αναποτίθεται ότι αυτό είναι 5ης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη συνόδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για το ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια οι Αμερικανοί έχουν πει διαμέσου του κ. Χέξεθ ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών, όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλας χαρακτήριζε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, θα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει αυτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνας της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω, χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν νατοϊκές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς, οι συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνοντας, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν λύση μεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια λύση στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς θα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και επαναλαμβάνω, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρόμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Τσέξεφ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι, ένα ραντεβού, μια επίσκεψη με το ποσοστότερα που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Μιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είναι τον κύριο Σαμαρά, είναι τον κύριο Κυρανάκη, είναι τον κύριο πώς το λένε, έλα, πες το, Τσίπρα, θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκανε χριστιανικοί ναοί με τμήματα, με κομμάτια από ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Okay. Έχετε, έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Θα έχω μετά, θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόμου για να δούμε λοιπόν δύο-τρία πράγματα με αφορμή την κατάσταση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε δύο νεκρούς, κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος, από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν, ούτε λίγο το πολύ, σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη προς την ΑΔΕ, την Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μου πεις, και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξει κλίμα? Δεν πιάνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας διάσει τίποτα, δεν γίνεται όμως και μετά στην Άντου Ορμούς. Λοιπόν, στη Θεά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά 15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω, και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστού στους πλουμούς, αλλά ξαναλέω και μικρά και μεγάλα και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα τον μεγάλο δύναμο και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα οποία λέει που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δεν θα πληρώνουν τίποτα. Μετά θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τη συμφωνία η οποία τρέχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο στο Βοτανικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς μετά παρέα με τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Time out για Θράκο. Παγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά. Κολεστρακιβίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεβάλλησα με Θράκον.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και αλεφόρων τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάτιχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Κάρτελ.
4: Ένας διεθνής θείασος με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Καμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάτιχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate,
7: Κομπανιέρο,
6: Κομπανιέρο,
7: Μιτσμπίλε,
6: Νακάμα,
7: Κόκκιπε,
6: Κομπάνιο,
7: Κιμκολέγι,
8: Παντρούσκα, Πάβαλης Ποκολάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 ζαμε επαπνοεός και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι εσυνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπειρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκείνος στο σπίτι στην πολιτική ένας πάνω βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς σε δεύτερη περίπτωση. Από το μεμπρισμό, πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στη δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στον Γιώργο Γερανιτζόγλου που είναι στη μαρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια σας, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, Βαλικάρη. Τι γίνεται λοιπόν, για δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση.
3: Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
0: Ναι, προφανώς.
3: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
0: Ναι.
3: Τώρα, λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές. Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο, εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή, δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει. Επίσης, τα συνεργεία, θα πρέπει το συνεργείο δηλαδή που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρυβου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευή το 1956.
0: Ναι.
3: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του του πενταόροφου. Γι' αυτό βλέπετε ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να...
0: Το βασικό, Γιώργο, είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα, αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγανε οι τύχοι, ένας με τον άλλον δηλαδή.
3: Φυσικά, όπως γίνεται παντού. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές για να βρει ο μηχανικός, δεν είναι σίγουρος, πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά. Διότι αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια.
3: Και στο διπλανό
0: Οπότε γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε με έναν Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
3: Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο και κάνουν τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα. Έτσι γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Λοιπόν, πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι, χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για τις φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραίο καστρό εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί πραγματικά στο χωριό Λιτή, που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο τρεις οικογένειες είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι, τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Γλίτωσε η μητέρα από την καταλαβαίνω.
3: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες θέματα. Άρα λοιπόν, η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί, κοντά στον αισθημό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία, είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γεώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, μου είστε καλά. Να πω ότι και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουν πολύ, δηλαδή έχουν κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιές. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός εισαγωγικών λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή και έχει συνεχίσει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτήν την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης. Και είπαμε χρωστάμε από χθες να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Sky 100.3.
9: Στο έξυπνο σπίτι AG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντονες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG έγινε θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγανες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιέλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία.
14: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό. Ιατρικό Αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο, μετά από

0: αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elfingas.
0: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
0: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-42178.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας. Πιστοί θυράκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Παλαιμίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Παλαιμίας. Ειλοποιώς διαφορά.
0: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Νετανιάχου, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, θέλετε να δηλώσω Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτίριο στη Λαγκουάιρα στην Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς με για τους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκρόμισαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ένα 66χρονο κατά τη διάρκεια κατάσπασης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναστρούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Διαβριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4:20 σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άβας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα στην μιλωτή πολυκατοικία Συνοδό Γραδιάς, δύο οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν με την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατά εδάφηση παρακείμενου διόρυφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος, μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι ερευνές, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίου Χαρίς Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Χιφυλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδόθων οδών 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια ισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωση ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονιών αλλά και τα προβλήματα με αδίλωτο ή ανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τονούσε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διήμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κ. Μητσοτάκη.
5: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
4: Για επικοινωνιακό σου έκανα λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχο στην ασυνοδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
6: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
4: Στην εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που μειώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας ούτε λόγο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να δεις, ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.
7: Σε μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερουάρ. Δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
4: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Να τον ακούσουμε.
8: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου οικογενειού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
4: Στο Αν ΣΥΡΙΖΑ τώρα σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη δημιουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτηση του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η αποφάση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερο προοδευτικό μετόπο.
9: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
10: Δηλώνεται παρά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δεν έχω ποτέ αφώνει.
4: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χωρίς της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα τον τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τις 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στην Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις ΗΠΑ, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον Ιδράριο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που προστίθεται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμεινο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024 σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πανηγυρίσουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφανταστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μια ώρα λόγω έντονης βροχόπτωσης ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικού-Εκουαδόρ, η οποία έληξε την απολύγωμα σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονκόρ, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χελμοντή. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο.
12: Κομπανιέρο.
11: Μιτς Μπίλερ.
12: Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο.
11: Τιμ κολέγγι.
13: Παντρούστα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθρο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: για την κίνηση στους δρόμους, στο ηλεκτροπαίδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
13: Καλή μέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ζωσινιών και στο καθοδικό από το ύψος Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό ανά τμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς από ό,τι έχουμε μάθει και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Είναι το λόγο μας, Χριστίνα Σούζα, μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνδεθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
4: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μαγαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: got my kids. I was running at my white flag is waving. Και σε ηλικία που το τραγούδι το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε την εβδομάδα αυτή. Ξεκινάει η ραδιοφωνική μας επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε βαρέα έως και τις 8 για να παραδώσουμε αμέσως μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του Ιουλίου και στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η πρόεδρος των Βέλγιων Απολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλό μήνα στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνας
0: που
1: θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία Ζάγκα, θα το κάνουν. Θα το κάνουν οι αλήθειες.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει το 15 λεπτό.
1: Αυτό που φανεί. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή, είναι
1: δεν
0: κάτι...
1: έχουν πρόβλημα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο κάτι.
1: Ναι, μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: θα παραλάβουν και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος και του πει ο κάθε φίλε, πόσο ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή τη φτηνή και να βάλει την καινούργια τιμή με την καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα, θα έχουν το τιμολόγιο τους. Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.

0: πόσο φερέγγιο ήταν, 2 μέρες, 3 ανάλογα. Ναι, τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα. Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες, γιατί σου λέει αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνει 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερό να πάει.
1: Όχι, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πήραν τις αντλίες.
0: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα όπου εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο Σεριδιζάκης, και είπε ναι, πιάσανε 1 στα 4. Αυτό είναι τα έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος. Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς το ότι 1 στα 4 έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω. Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το, φίλοι μου και φίλες μου. Θα πήγετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι στερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ, αφού το έχετε τσεκάρει, είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
1: Ναι, παράδειγμα, καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζαγκαρίστου, το ξέρετε καλύτερα εσείς τα χρόνια στον χώρο και το καταλαβαίνετε. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, 1,82 και το άλλο πουλάει 1,75, σου θα πάω στο 1,75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει το τι θα κάνει.
0: Ψάξτε. Και εκείνος που θα το ψάξει πρώτος, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα. Δηλαδή υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε. Εκεί υπάρχει και η χοντρική των δηληστηρίων. Μπαίνει λοιπόν το ελεκτικό όργανο και λέει, για κάτσε να δω εδώ, βλέπω πολλές τιμές. Βλέπω τις πολύ φτηνές, βλέπω και τις πολύ ακριβές. Να κάνει έλεγχο και στα πολύ ακριβά. Να κάνει και εκεί έλεγχο. Αν έχει ψάξει αυτά τα δείτε φτηνά. Μη στέλνετε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Το λέω πάντοτε, γιατί παλιά ήταν πιο έντονο, τώρα το έχουν κόψει κάποιοι που λέγανε πηγαίνετε βρε παιδιά, μπείτε σε πλατφόρμες, υπάρχουν φτηνά μαγαζιά. Με 70% είμαι ξεκάθαρη σαν πρόεδρος. Ειδικό φόρο, φτηνό καύσιμο στην Ελλάδα, ξεχάστε το. Σωστό καύσιμο, ναι. Φτηνό, όχι. Πρέπει να έχει ένα πακέτο, δηλαδή μια λογική τιμή, καλή, σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα. Σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Μου λέγανε, κυρία Ζάγκα, συνάδελφοί σας, ότι πολλά από τα πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λέει κυκλώματα και μπήκαν και αυτά στο παιχνίδι.
0: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι. Οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει μαράκι το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά. Όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίτες φτηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον 2, όχι ένα και ένα κάνει 3. Καταλάβατε τη σκέψη μου. Και τι λέει, το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και πει πόσο θέλεις, 800.
1: Πάρε ένα.
0: Και τέτοιοι. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό ακόμα γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς δεν σκεφτείτε ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
1: Πού να ξέρω,
0: αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζει σκουλαρίκια καινούρια. Αλλάζει αντλίες.
1: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος των συλλογών, ελέγχους λέτε παντού.
0: Βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαφόν.
1: Ναι, σωστό.
0: Πήγαμε στον υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό.

0: αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα πέντε. Όπως τα 70 πλησιάζει, προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό. Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό. Μα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος. Άρα καταλάβετε την απόκληση. Το πετρέλαιο από σήμερα, όσοι αγοράζουμε, θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. Στην 15 λεπτά.
1: Άρα δεν το αμήνα λοιπόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
1: Ευχαριστώ κύριε Ζάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά επίσης κύριε Μαρία Ζάκα, πρόεδρο της Ελληνοπολιτικής. Θα μου πεις ψάλτη και πώς θα γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους ομάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πυρογωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Mercedes Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινο. Το φως γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουν 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει η μερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
9: Τέλος εδώ είστε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε με Will, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνος.
12: Κόσμος 96,5.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Πάει μπροστά. Δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Ethernet. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Ethernet. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωρούν σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο ethernet.gr και μπες στον κύκλο της Ethernet.
15: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το σύμπα. Πλας δροσιά. Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, Plus, Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές, Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
20: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Λόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική, σωρούσαν σε 66χρονο. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γάθματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τόσο ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρυφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε δάση τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου πανοικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξάδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνει μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος, αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από τον καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρέπει να έχει, καλά δεν ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα, γιατί είναι και μία ώρα πίσω, είμαστε να έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου, στην Ιταλία βλέπω τη συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας, όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στη παρέα μας ο κ. Γιάννης Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Ομιλητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό, με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου, ήρθε όμως τώρα. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που η συμφωνία από το Σεπτέμβριο, πάντα διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και δεν φτάνει με το Σεπτέμβριο, γιατί να υπάρχει σε αυτό το κενό των δύο μηνών. Και βεβαίως η ενστάσεις είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα για να ψάχνει ότι έχει καταστρεφτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η ενστάσεις το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη. Κοιτάξτε, με τέτοια μετρήσεις απόψεις δεν σημαίνει ότι έχει σφαχθεί στον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο να θυμίσω τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση για τα μέσα ενημέρωσης και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα, είναι δυνατόν σε μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχεις 400 γραμμάρια να το λες καθημερινά, αλλά δεν έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω επιτρέψει στον Πεδαϊκό ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εκατομμύρια τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσίδα που λέγαμε το προϊόν η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάρικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κόστος, πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Και το τρίτο και βασικό είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια αστυνοσία. Αστυνοσία που παραδέχτηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια επιτρέψτε μου ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων το να πουλάς ή να πλασάρεις σε μια αλυσίδα μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή σπρώχνεις τον καταναλωτή σε μια αλυσίδα εις βάρος του μικρού μίνι μάρκετ, του χασάπι, του μανάβι, του κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα, και επειδή, όπως σας είπα χθες, ήμουν μέχρι χθες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, και είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η αποπτία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το πρώτο πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σε δω αυτό το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία, πριν καν φέρουμε ένα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστεία, η τιμή εξουσιάστηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και δύο φορές, δεν γίνεται τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου που λένε και λαός, δηλαδή και δύο περιπτώσεις χαμένος να είναι ο καταναλωτής. Αυτό είναι λίγο υποπτία.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου, δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες όποια συμφωνία υπάρχει και στο οποίο έχω τις
0: ενστάσεις μας. Το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει, να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα δουν πλέον τα 2.000 προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι η
1: συμφωνία κυρίων, τηρήθηκε λέει του
0: Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση ισχυρίζει ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε στην χώρα. Δηλαδή εσείς είδατε τον Πρωθυπουργό, τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή είχες ουσιαστικά βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε και εξηγώ, έχουμε τον διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχα μου δεις και πες. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, για να εισπράξουμε χρήματα στους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, έχει υποθεί. Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πετε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιος και να κοιτάει και να λέει, ρε παιδί μου, για να δω στα μικρά μπακαλάκια ενός της γειτονιάς, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Κάθε πράγμα είναι πώς το στείλεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιος που να μπαίνει σε 50.000
0: καταστήματα. Αλλά λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαίδα. Για να δω στην Πτολεμαίδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά,
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασίας μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ελίσσης των μεγάλων αντιμετρών. Αυτή είχε και στην πανδημία. Με το καλά. Και το είχα πει και τότε, θυμάστε, ότι δεν μπορείς. Γιατί αν με ρωτάτε, θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέλλον το οποίο ευνοεί τους 9 έναν των υπολείπων. Ναι. Και τους ευνοεί.
0: Μια πολύ λογική. Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους. Ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις αιτήσεις των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε για να κάνουμε και ποιητική αδεία, ο δείκτης άνοιξε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε και πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα, άρα οι αυξήσεις γίνανε πριν του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παράγει καταναλωτικές οργανώσεις, πολλές φορές είναι πολύ ψηλές, έχουν φτάσει και μέχρι το 15% σε πολλές εταιρείες. Ναι. Την ουσία του, στην ουσία του θέματος, ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το 11.000 ευρώ, να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή 3.000% πάνω από την αρχική τη 500%. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο να το ακυρώσει, γιατί τώρα επιχειρούν ότι έχουν ακυρωθεί από τα εισόδια κοντά στο 50% με ανωδυτική και καλοδυτική τάση.
0: Σας χάνω λίγο, για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδυτική τάση και...
1: Με ανωδυτική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρέμβει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί αυτός που έχει κάνει πέντε χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάω το άλλο, όπου έχουν τον ακριβότερο δίκτυο νοσηλεία στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι οποίοι συνεργάζονται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα, έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζει τα χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δίκτυο και παραλαμβάνω δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χωλής να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη και η μόνη που είναι πάνω από εμάς είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να επιδείς. Όταν το αυξάνεις και το υποχρεώνεις, το άλλο το ακυρώσεις, είναι και άδικο. Δηλαδή είναι όλες πριν από 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζεται και τα δύο μέρη, και εδώ είναι η παρέμβαση πολιτείας, να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, το σπίτι, κυρίες και κύριοι, που έκτασε του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν ρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ισομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε τυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμάκι, μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ισομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα review σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο πούμε πια.
4: Ισομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ισομάτ. Το ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφαγιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφαγιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακενάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνους 167.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Honda Center.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύει.

0: σταθερός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
0: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έννοιες. Από το

0: Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Πίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάμε αμέσως στον κύριο Κώλιο Μιχάλη για το της κίνησης. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Μεσογείων κατά μήκος του Χουλαργού θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισσού όπως την περιμένετε, δύσκολη, όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Ελένη Ράπτη. Έχουμε ραντεβού από χθες για να πούμε πέντε στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα του 16 γειτονιάς μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 2 ευρώ. Θα ακούσετε και στους τέτοιους αναδύσεων, έτσι, στις κινέζικες, πώς το λένε, εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Ελένα Ράπτη, είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα της γειτονιάς, το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλή σας μέρα.
3: Καλό μήνα, με υγεία.
5: Καλό μήνα. Καλό μήνα, όλα τα καλά. Πραγματικά το πρόγραμμα έχει εντονιστεί από τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να αρμονίσει την αποτελεσματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μια νέα μανούλα, δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και είναι συγκεκριμένο. Ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών 2,5 ετών.
3: Μάλιστα.
5: Και με ένα παιδί θα πρέπει να εκτίσει ατομικό της εισόδημα ως στις 24.000 ευρώ με 2 παιδιά. Ως 27.000 ευρώ και αν έχει 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισαγωγικό κριτήριο.
3: Μάλιστα.
5: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρως απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να το πληρώσει στην τέχνη και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
3: Κυρία Δημοργή, τα χρήματα αυτά τα βλέπει ή τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
5: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσιο και το παραδίδει στην ΤΑΤΑ, στον επιμελητή ή την επιμελητία. Να σας δώσω και νούμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιες επιμελητές και επιμελητρίες.
3: Μάλιστα.
5: Βλέπουμε δηλαδή, η υποσκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα, αλλά οριστικές υποβολές που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιοι μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί διαφορετικά.
3: Και λοιπά. Αυτοί περάσανε και από και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω.
5: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, η οποία σε αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 επιμορφώσεις.
3: Okay.
5: Ναι, και να σας πω σου πω ότι πριν δύο μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τους
3: πελάτες. Ναι, είναι φρέσκα.
5: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, ενισχωρήσεις υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
3: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
5: Και να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι εντοντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
3: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, πρώτον.
5: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
3: Άρα λοιπόν...
5: Και φιλοδοξούμε να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά. Okay. Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
3: Τα χρήματα... Ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
5: Είναι έστω για το περιθώριο από 2 μηνών με 2,5 ετών, δηλαδή σήμερα αν ξεκινήσει μία μανούλα που το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάρει 2,5 ετών.
3: Μάλιστα. Και χρήματα, κονδύλια υπάρχουν για πόσα χρόνια μπροστά και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον
5: προπολογισμό? Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ, έχουμε ακόμα για 2,5 χρόνια, αλλά αυτό θα το δούμε.
3: Ναι,
5: θα το
3: δούμε. Άρα είναι ανοιχτό αυτό, πώς θα πάει.
5: Η ανταπόκριση, ναι. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή, που είναι πολύ καλή επιλεκτική και έχει υποχωρήσει στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται για να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση, διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
3: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι...
5: Για 3 παιδιά ο μόνος προορισμός είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους. Αλλά μία γιαγιά, που πλέον και γιαγιά και παππούς, έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που διαλέξουν. Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις ώρες και τις ώρες. Δεν είναι 8 ώρα. Αυτό προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη
3: που έχει
5: συγκεκριμένη μανούλα. Μπορεί να χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα, προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια, θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
3: Okay.
5: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής. Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέσα το 1980, και το λέω για τη Λία και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, που το παρέχει το ΕΚΑΜ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν, και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουν και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
3: Okay.
5: Έπειτα, προσωπικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μη άσκηση ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόντικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
3: χρόνο
5: και κόστος βέβαια και το μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι εύκολο, αλλά και εμείς καταλαβαίνετε ότι οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
3: Σωστό, μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα βγουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω. Τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
5: κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλά, κύριε Ελένα Ράπτη, υπουργό Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια. Ξαναλέω, οι δαντάδε τη γειτονιά, το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σα πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ταμτάκου. 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα βγει ειδήσεων και έρχεται ο Άλλος Πρωτοσάρτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί απέσαι ο τείχος.
1: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
0: Πώς με έρθηκα εδώ.
1: Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως το 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Τι κάνεις εκεί? Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
0: Άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου.
6: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσε το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Kneof Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Kneof Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Πλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι.
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές
11: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
13: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή επιχειρήση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι και Φαρανιάς, περίπου στη μέση του ηθόστρωτου.
15: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
15: Εταιρικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
15: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
16: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
15: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα, στη Σιδηγόρο 66, στο Αργοστόλιο.
16: Τηλέφωνο 26710-252-51.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Η μόνη σας επιλογή.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 ενώ Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Διευκρινίσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτούμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξάδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ένα αγοράκι τριών ετών αναζήθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκρόνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νέο τροπολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Έθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Γνωσίας, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, οθρώντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές ηλεφαντιστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και υποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι ήθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμαίνει από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συνυπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μασταρά,
1: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
2: Η απάντηση είναι μία.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε κρίση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Πες ο Κασίδης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον ρεπόρτο Σάλτε.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μελάνη, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και της δίκαιων διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, θα τον ξεκουράσουμε και αυτόν, ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι, Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και όσο όλα τα παράγωγα, να είστε καλά, γερή δυνατή, όλες και όλοι. Είναι το ένα τρίμερο εορταστικό και ο Ιούλιος, θα παριθμούσε ο Γιώργος νωρίτερα, έχει πολλούς, έχει την, έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Ιλιά, έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του θέρους για το έτος 2026 το σωτήριον, υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, σας ευχαριστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου. Κοιτάξτε, στην καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ, οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασάς, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλος, σε αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, τα όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην καθημερινή σήμερα, το έχω πάρει όλο, το έχουν δηλώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματα μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε. Είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά, το μεταλλόν. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα πετρέλαια προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των μεταλλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο το 1927 δόθηκε σε διανομή και κατόπιν κατατμήθηκε το 1950 σε μικρότερα οικόπεδα. Γι' αυτό προέκυψαν οικόπεδα που είναι μικρούλια και εκεί πάνω εμείς βάλαμε την υπεραξία της πολυκατοικίας. Βάλαμε την πολυκατοικία που μας έδωσε υπεραξίες. Το κτίριο που καταβαφίστηκε στην οδό Αλκμίνης 20 ήταν ένα διόροφο κτίριο με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη, το οποίο είχε αναγερθεί το 1956. Η πολυκατοικία που κατέρευσε χτίστηκε με βάση οικοδομική άδεια του 1973 και αναγέρθη σταδιακά, φτάνοντας τελικά στους 4 ορόφους. Το πήγαν οι άνθρωποι στάδιο-στάδιο. Τώρα τι συνέβη εκεί, γιατί κατέρευσε τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία, διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό, το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας, σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν, ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το δηληστήριο που θα δηλήσει τα προϊόντα και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο που θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία.
2: Όταν ανεβαίνει η τιμή,
24: μάλλον,
2: όταν πέφτει, θα το πάμε ανάποδα, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στον δηληστή για να το διηλύσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουν εμείς, όταν πέφτει η τιμή, υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε μάση χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το δηληστήριο.
24: Μάλιστα.
2: Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που είχαν πρωί ο Τραμπ με τον Ισραήλ και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν.
24: Μάλιστα.
2: Οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ.
24: Μάλιστα, ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ.
2: Αλλά είχαν αγοράσει αυτά που αυτό το, αυτή πως, η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό. Οπότε, ο άνθρωπος αυτός είναι το ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Μοναρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και εκεί η νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι το ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευομαι, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι, οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας, και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέραν τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
0: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέει, ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12. Λέει, βλέπεις τι γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τράπηκα τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πείστε αυτό.

Εδώ πρωινό ξεκίνημα. Δανείζω πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης. Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει αναγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θεκτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κ. Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λαθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κ. Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα, στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη. Η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Δέγρη ήταν ένα ρέμα. Έτσι καταλαβαίνετε όλο αυτό το κομμάτι που λέμε η Φωκίωνος Δέγρη. Το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική συνεχίζει ο κ. Χριστάκης. Τα υπόλοιπα τα έβαλα εγώ στα ενδιάμεσα και τα κυνήγια στη Φωκίωνος Δέγρη. Σας τα είπα εγώ, δεν τα λέει ο κ. Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού, επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγινε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής. Σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρίνου, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω. Γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κ. Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε, ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν για να θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κ. Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή,
κλήθηκε πέρα από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Επρόκειτο λέει για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν και την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Από εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεταφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη του γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτηρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου για να καταλάβουμε τι παθαίνεις αν σου κάτσει το λαχείο αυτό.

0: μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κρέμει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό.
0: Είναι μια πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω, κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο, και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκρών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά.
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχύλερο για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημά του.
1: Το οποίο δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει, το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο όταν έχει το ζωό νεκρό.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μείνει το σύστημα, μας κλέβετε, ναι. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος, ακριβώς για να μας κλέβετε? Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε προς διευκρίνηση ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς τα πρατηριούχοι, ούτε τα νομοθετήσαμε, ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο. Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα μας δώσει.
0: Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε.
1: Ναι, αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζωό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το η συζήτηση
1: και η
0: οποία δεν έχει πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα. Για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Το ξέρετε την έννοια οριμάσεως στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες όλες για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Υπάρχει μια κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμαση. Λοιπόν, εν πάση το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το όριμα το σύστημα.
1: Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάκριτο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την ποσότητα εκείνη ή την ποιότητα εκείνη για την οποία πληρώνουν στο πρατήριο υδροκαυσίμων.
0: Δηλαδή έρχομαι εγώ εγκαταστάτης, βάζω το σύστημα ζωών νεκρών και είμαι ο καλός επαγγελματίας. Δίπλα μου όμως υπάρχει ένας άλλος που κάνει μια δουλειά αλλά την κάνει και λίγο πιο βρωμιαρέικα. Και σας φέρνει ένα άλλο λογισμικό που λέει κράτα εσύ αυτό το νόμιμο, έλα να βάλουμε από δίπλα και ένα άλλο το κανονικό παράνομο δηλαδή λογισμό, οπότε άλλο να δηλώνεις την εφορία και άλλο αλλιώς να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Δεν μπορείς να δείξεις, δεν είχα να τα μεγάλη την επένδυση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, ήδη επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε στις διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι, το υγιές κομμάτι του κλάδου και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει και υγιές κομμάτι, μην εκβαλάνετε μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πρατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απαταιώνες. Ναι, εννοείται, για να μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ζώων νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ, έφτιασαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ. Μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη. Μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουμε δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση την οποία μας την

0: Θυμίζετε εσείς τώρα του 13, τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε, μπράβο μας, πολύ ωραία, πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα τη διοικεί ο κύριος Πιτσιρής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιρής, κύριε Παπαγεωργίου, εσύ δαμία.
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου, ναι, η οποία έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το προστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις. Οι ανθρώπους οι οποίοι ήταν ποινικά κατηγορούμενοι και είχαν μπει μες στον κλάδο μας και πραγματικά παρατηρούσαν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα δυνάμεων στον καταναλωτή. Η ΑΔΕ λοιπόν τότε έστησε ένα μηχανισμό όπου παρακολουθούσε πραγματικά
0: να συνεχίσουμε μετά τις 8.30 γιατί η μία ώρα θα φέρει την άλλη. Κλείνετε παρακαλώ και μπορώ να σας καλέσω μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Δεσμευτών Αττικής και σπέρδω αμέσως το διάλειμμα, το οποίο διάλειμμα αρχίζει με την διαπίστωση ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δηλαδή του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια, έχει διεθνείς διακρίσεις, περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, το οποίο παρέχει στην Ελλάδα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστήριου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. KingGreece.gr, υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
5: Yeah.
4: Τα προϊόντα Ακράτειας 1-1 εφαρμόζουν άψογα στο εσόρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω 1-1 και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουλούρι και παξιμάτσια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φόνος καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φόνος καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αρτοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Κορφμένο Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. Ποτέ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροπονία. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγρανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
7: Κάποιος του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στην ΕΤ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε επέτριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άβας Αναστασιάδης. Ελιστική επίθεση με γκαζάκες μειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε εκτός στο Λαόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθόλου ευχάριστη αυτή η είδηση, καθόλου μα καθόλου. Τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη σπρώχνει. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια είναι καθαρή τρομοκρατία. Τώρα σου βάζουν γκαζάκια επειδή μας έχουν βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου. Στην πολυκατοικία που μένω δηλαδή στην είσοδο. Λοιπόν, τέσσερις, τέσσερις και το ξέρω τώρα από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική. Το λέω για κάποιους άσπροντους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθερμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστάθηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέρεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και τρεις ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πρικαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιοταχή το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άβας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν καζάκια. Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο. Η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιόν επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τι είναι Σιόν και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος, καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης, το άρθρο του Σταμέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουρδής, το άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων, όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν τα στρατόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε. Τους Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση. Τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, μέγαρο μαξί μου, τόσο πολύ σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης. Για να συζητήσουμε άλλη μια φορά, το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας. Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
8: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλημέρα σας, καλό μήνα.
8: Έχουμε κάποια προβλήματα, όμως δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείο έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πύρεως, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασίων. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα, ναι. Εργασίες στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
9: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να το
11: μαθήσετε. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr και επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δεσμευτής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ως ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς, διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάκη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας, με τις φωτογραφίες της υπέροχες, μου λέει, ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Ναυπάκτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι-φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα στην κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω μπορεί να είναι περισσότερο, είναι και σε άλλες εκπομπές, είναι ο κ. Λάζαρος Βαρβάτης. Ο κ. Βαρβάτης λοιπόν μου λέει, χθες είπατε για το καλό παιδί Σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κ. Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Σγουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγεις από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε ένα δημοσιογράφο θα πας στο δημοσιογράφο, δεν φεύγεις. Αλλά το βασικό, το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κ. Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντα ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτά τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας. Αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω, είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χύμα, ηλιδιώδες. Ηλιδιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το σφάλμα υπέπεσε ο κ. Γουρός θες, λυπάμαι πολύ. Θα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κ. Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι, έχετε πάλι το γνωστό θέμα, την ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την ταχυσαρκία. Κάντε υπομονή, εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα. Ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Καπηδάκη να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για δύο μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Καπηδάκη και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντίρρηση να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω. Ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα πρόληψη, τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στελεί η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω, δεν χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή, και επιτίθεμαι λεκτικός είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα πούμε και αυτά και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βασιλοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
13: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτοσάλτη, ένα σχόλιο μόνο, ένα δευτερόλεπτο.
0: Όσο θέλετε.
13: Γιατί το κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ από παραβατικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε με εκφοβισμό, αυτό το λέμε αφορμή την ενημέρωση που μας κάνετε πριν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Επειδή το κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε με εκφοβισμό, είτε με βία, είτε με επιθέσεις από παραβατικά περιφορειακά στοιχεία, που επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία μας...
0: Αν με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, χίλια συγγνώμη, γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία, στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πυλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου όσο μπορώ να δω, δηλαδή έτσι είναι μεγάλες ζημιές, δηλαδή αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση, αυτά τα τσοχλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες όπου κατά σύμπτωση, συσσαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε κύριε Πολιτεδία και με συγχωρείτε.
13: Θέλω να πω συμπληρώνοντας ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού του κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να το υπερασπιζόμαστε, απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, κύριε Πρόεδρε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά, ναζιστική, κατά δηλώσεις των, τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορούμε να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί. Είμαστε εδώ σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ιζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κ. Πιτσιλή, κ. Παπαγεωργίου.
13: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριώτες να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ και γι' αυτό...
0: Το αποδέχεστε, το αποδέχεστε.
13: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
0: Εσείς το ζητούσαμε. Θα πάρετε και αυτό το τριχυλιανό, τον πόνο στον κυρίο Θεοδωρικάκου.
13: Εκεί ακριβώς έρχεται ναι, η δέσμευση του κ. Θεοδωρικάκου ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι θεωρούμαστε franchise, κακώς, γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει να έχουμε ταμπέλες και τη μέση εξοδοκρατήριά μας, αλλά επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε franchise, ο κλάδος μας, δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε καμία ή κανένας είδους επιδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει, αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή εγώ σας υποχρέωσα να αναβαθμίσετε ένα σύστημα που το είχατε πληρώσει και σας είχα υποχρεώσει εγώ να το βάλετε, σας παραχωρώ ένα μπόνους, ένα βάουτσερ που θα καλύψει κατά το είδηση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε για να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυριστεί στον πολίτη. Ναι. Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει διάθεση χιούμορ, γιατί δεν δουλεύει που να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή. Έχει υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βογγιουλιά.
13: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ. Θα το κάνω αυτό. Θα τον επανεφέρω θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου, αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηγιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του, δεν είναι εδώ εγώ για να σώμα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω.
14: Κόσμος 96,5.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά.

0: παραδοσιακό προγειοζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμίας. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουμπέκα, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνθεση με τον Sky 100,3.
1: Ποιο τάκος όσοι ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχουν λέξει για τον Μεξικό τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρε λυπηρότητα.
2: Φτιάξε λίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2:15 από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Οπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1:50 μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2:15 από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτώ Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βοδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Κόα.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.
7: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακενάκη.
8: Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η φωνή της λογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινοπούλου.
9: Καλημέρα, καλή μέρα, κύριε Κουμπαρπάντα.
8: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
9: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση και η συγκεκριμένη ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό το οποίο είπατε πριν και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα, έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αστυνομικές, θα μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λατινοπούλου.
9: Λοιπόν,
8: δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε.
9: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις, και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και να
8: καταστήσουν. Ωραία, το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα φόντου. Έχουμε τάγματα, έχουμε μουντζόραμα σε τείχους. Συνθήματα, έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
9: Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε. Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδελφάκια, έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες. Δεν έχουμε συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε, δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε. Δεν έχει γίνει καν τακτοποίηση αυτών των οποίων, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε τρέινιμους. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει, γιατί ήταν η προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας. Και πρέπει επιτέλους να τακτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε με τις Παλαιστίνες. Και ενώ ότι αυτά τα οποία κάνουν, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, στη φαρμακεία, τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της υπόθεσης, ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια, ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούπα, για τον ένα, για τον άλλο, ό,τι τους κατέβει, βγαίνουν και κάνουν στραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζετε από την αρχή. Να τελειώνουμε μέχρι την ιστορία.
8: Προχωρούμε.
9: Τρομοκρατία.
8: Ένα πρωί λοιπόν ο κ. Φαραντούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε παρακαλώ.
9: Εντάξει, λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κ. Φαραντούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει ότι είναι ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα σπουδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα τα λευκή site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, τα δείτε στα άκρα, δείτε κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν ανάστητα κάθε ψέμα που σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφούμε. Εμείς τις οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ορισμός. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε διασταυρώσεις ποικιλιών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν χρόνια οι αγρότες. Και μέσα από το ψήφισμα ουσιαστικά παρήχει προστασία στους αγρότες με νέες τεχνικές για να μπαίνουν περισσότερο σε ασθένειες, για να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα σε ξηρασία, για να χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία περιείχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν υπέρ των αγροτών. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσω προσωπικά εγώ και τα μεταλλαγμένα για το τι ψήφισα εγώ και για το τι υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τροπολογίες. Το βγαίνει λοιπόν ο κ. Φαραντούρης και λέει ότι ξαφνικά δήθεν προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα, είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα τα MVP τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κ. Φαραντούρης λοιπόν λέει για τον GMOs, που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση τώρα μετά, τον GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν, να βγει λοιπόν ο κ. Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ ή από τον μανάβη της γειτονιάς μας ή από οπουδήποτε τα πουλούν, ότι δεν είναι μεταλλαγμένα. Πού θα το γράφει όλο αυτό, ότι δεν θα γράφει πουθενά πλέον ότι θα είναι μεταλλαγμένα αυτό το οποίο τρώμε. Πού το είδε. Συνειδητά λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει πολλά λάθη εναντίον των αγροτών. Και πρώτα εγώ θα βγω και θα τα καταγγείλω. Και για τη συμφωνία Μερκοσούρ που έρχονται προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, από πού καλλιεργήθηκαν, πώς καλλιεργήθηκαν, με τι προϋποθέσεις, με τι φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι σαφέστατος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Σαφέστατα. Γι' αυτό και προσωπικά.
8: Α, αυτό που ψηφίσατε όμως δεν έχει σχέση με αυτό που θίγεται τώρα. Ψηφίσατε άλλο πράγμα.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι προσωπικά λοιπόν, εννοείται ότι πολεμάμε. Και γι' αυτό και έχω καταψηφίσει και για την Mercosur και για ό,τι έχει να κάνει με τρίτες χώρες τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρουμε πώς καλλιεργήθηκαν. Εννοείται ότι έχουμε βγει και έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και φθηνοτρόφο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο μέσα στο ψήφισμα, προφανώς και εγώ θα ήμουν αντίθετη, όπως και κάθε νοήμων Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, όπως και κάθε πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως δεν κατάλαβε το ψήφισμα του κ. Φαραντούρης. Ειλικρινά σας λέω, αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο ψέμα και να εκμεταλλεύεται το ότι ο κόσμος δεν έχει διαβάσει το ψήφισμα. Αν είναι λοιπόν οι Ευρωβουλευτές να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
4: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΡΑΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ στην γάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΗ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΗ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, αεροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικιν γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε μημεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική

0: εμείς συνεχιστές της ιστορίας δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμιδόλας και Καλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ροπόλα και Παλαιμίας, Σαν Τζεράσιμο, Λαγιές Έλλη, Λίμνος και Μπριλάντε.
1: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροπόλας και Παλαιμίας. Ενοποιώς διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλφιγκας.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-42178.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Ο κόσμος 96,5 σε σύνθεση με τον Sky 100,3.
4: Ξεχαρπαίνω στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναντημία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Μέσος. Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία.
5: Γερόνα Γκρότσι.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννης Διονυσίου. Γιώργος Νταλάρας. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Νίκος Πασχαλίδης. Μαρίνα Σάντι. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ελένη Τσαλικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9 και 5.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερόσωνα. Η καπνία από την πλειοτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από την Τινέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΤ και η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη δύο ένικοι. Η μυστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού εντοπίστηκε με γκάρματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράδοση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχης, ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, το ρόλο του Ταντάκου, οφείλοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις άκτες ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρεια δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρετικά θα συνηθιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρεια, δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μόφρον και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόνες Πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα Πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγουμε και εμπιστεύουμε. Τώρα δεν που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Για την κίνηση στους δρόμους, αλλά και το πεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδομιχάλης. Δημήτρη.
4: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Εύεν προς το Φαλιανικό Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα και μετά πάλι κατά μήκος του Νέου Φαλήρου μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Κηφισίας άνα τμήματα, στην Αττική Οδό κυρίως προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας τα προβλήματα τα μεγαλύτερα, μιλής μονήσω να σας πω πως είναι από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας από ό,τι περιμένουμε. Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές και στη Σχιστού, παρόλο που βελτιώνεται, πάνω από 1 χιλιόμετρο αναμονής.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον ρεπόρτο Σάλτα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές, όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτήν τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλά σας. Καλό μήνα.
5: Μια ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μου βγήκε καλά.
1: Ναι, είναι άσχημη είσοδος αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
5: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συνεπιτηριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα, ότι είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Άλφα Θεσσαλονίκης Εφροδίδη Νέστορα και ο πρώην βουλευτής Μέτα Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, με καταλάβει στον γιο του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών, δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο. Υπάρχουν και Αφροδίτη με τραυματίας και 3 ακόμα τραυματίες. Ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς και τον Σάββα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής της Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους. Προσφέρουν ένα διατελώς σε μια παράταξη. Πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να φέρουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους.
6: Στον αστικό ιστό που ζει σε εκεί, όπως όλοι μας, σε πολυκατοικίες.
5: Σε αστικό ιστό.
6: Στο αστικό ιστό.
5: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
6: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ επειδή βιωματικά τα έχω υποστεί.
5: Και εγώ τα έλεγα και έχω σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
6: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται και όλοι.
5: Να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως μου είχε διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμειναν και στα
6: δεξιά. Σε κάθε πράξη βίας, πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την κλιματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και αυτό μας δυσαρεστεί.
5: Εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλλεφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
6: η φυλακή. Προκλήθηκε από τα γκαζάκια στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα και έξω οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, η μητέρα
5: της κυρίας Μέστρα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
6: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
5: Ο πατέρας στο νοσοκομείο, η ίδια στο νοσοκομείο. Άλλοι δύο πολέμους.
6: Αυτό είναι το δολοφονική.
5: Αυτό είναι, όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, ας νομιθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες να το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
6: Το πρώτο και κυριότερο
5: είναι η σύλληψη των βραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους, το είπαμε αυτό, μετά είναι η σύλληψη των βραστών. Και από εκεί και πέρα να πάμε τη δόμα της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008. Όπου κάποιοι θέλανε, πολλούς νεκρούς θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνοι, όπως και αντίστοιχοι δολοφόνοι ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία για πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, η δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να εξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ
6: μικρότερο γεγονός.
5: Και αυτό είναι το μικρότερο γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρηκτικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη και αν επιλέξει και η δικαιοσύνη όπως εσύ, είναι φυλακή. Θα πω όμως κάτι και με τους άλλους. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτοργοί των πράξεων αυτών, η ηθική αυτοργή κατά τον ποινικό κώδικα και η εντός εισαγωγικών ηθική αυτοργή αυτή τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρου.
6: Δεν πάτε σε προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ. Κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος. Δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρωμπιγόνας. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης. Στα ναζιστικά, στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επιτράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να στελεώσει
5: αυτή
6: η ιστορία. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τη Ζουβίκο.
5: Δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
6: Με την όποια. Με την δικαιοσύνη. Πώς έπρεπε να πει ένας νόμος να χαρακτηριστεί αυτή η
5: εντολή.
6: Για να τελειώνει
5: αυτή. Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο. Για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους

0: παιδιά, τα πράγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια, όταν πας στο σπίτι κάποιου, δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει να
1: είναι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όπως όταν περιπολούσαν
0: οι Σαββίτες,
1: είχε ξεσηκωθεί.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν τα τελούν.
1: Γιατί η κυβέρνηση ο Ρουβίκορας, κύριε Βαρδινάκη,
0: κατά τη γνώμη μου, είναι μια εγκληματική οργάνωση.
1: Είναι
0: μια συμμορία, αναλόγως. Γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν
1: κάποιοι. Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους νόμους.
0: Κύριε Πεδουσάντε, εγώ δεν είμαι δικαστής και εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
1: Έχει αρκετή η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
0: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
1: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος θα χαρακτηρίσει αυτήν την οργάνωση.
0: Δεν ξέρω να καταλαβαίνω ποτέ. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο. Παράδειγμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη. Είτε πηγαίνει και διαταράσει την την οικιακή ειρήνη κάποιου. Είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά. Έτσι, είτε το αδείγμα της απειλής. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος δίκονας τελεί το Α ή το Β αδίκημα και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπα παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
1: Μήπως αντιμετωπίζει το Ρουβίκονος πολιτικά.
0: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας.
1: Δεν συζητώ.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Πρέπει όμως να το δείτε.
1: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να
0: συλλαμβάνουν.
1: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνουν η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι παραλαμβανόμενη.
0: Κοιτάξτε.
1: Αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούμε
0: μέσα σε,
1: ούτε τη δικαιοσύνη μπορεί να κάνει, ούτε την αστυνομία.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα αυτό το συνέβη, το τραγικό συνέβη στην Θεσσαλονίκη και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις Βαρκιοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
1: Σύμφωνοι.
0: Στο Αριστοτέλειο, δεκάδες περιπτώσεις που η αστυνομία έχει κάνει
1: εξαιρετική. Απλώς και πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην ομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και όταν αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υφίσταται η δημοκρατία. Να σου πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να επασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, να δουν όλα τα μέν του πολιτικού συστήματος να πούνε δεν υπάρχουν άβατα,
1: δεν νομίζω
0: ότι υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
1: Ζούμε
0: σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετίσω.
1: Μην το ξεκινάτε.
0: Νομικά.
1: Θα χρειαστεί να τα
0: επαναλαμβάνω.
1: Θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη
0: σήμερα. Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.
1: Με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά τις 9:30 προς το παρόν κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας αρχίζει. Ξεκινά με το μήνυμα που θα σας διαβάσω τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες, όποιοι είναι αυτοί τα πουλούπια. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε επίγοντος στη σειρά All Time Defense, η οποία διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία προσφέρει μέγιστη προστασία ως 10 ώρες σε όλα τα είδη κουλουπιών. Το All Time Defense Long Protection με κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών δεν έχει άρωμα, έχει προσφέρει προστασία 10 ωρών. Η αξιοπιστία του All Time τώρα και στα φαρμακεία.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη Θεοτοπία? Ένα εργατικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best-seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος.

0: απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνους 167.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνια και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ελληνική που και την καλωρία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόρο.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Συνήθεια κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι λέει, καίγομαι.
4: Θα δεις και να διαλέξεις.

0: τις οθόνες. Ζουγανάτος ΑΕ στη Διπέα Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
2: Είχαμε κι εμείς καφέ Χασμπάν τότε.
1: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουνούρι και παξιμάτι να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Σε τραγωδία εξελιχθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Λεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό ενός 66χρονου. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάθματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν με την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας χθες στην Οπαρθμήνη στα Πετράλαινα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Καιρός γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Κολομιχάλης έχει τις πληροφορίες ή την πληροφορία στους δρόμους. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη.
6: Καλημέρα, καλό μήνα. Συνεχίζω τα σοβαρά πληροφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη απόσταση. Αρκετή κίνηση έχει και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγκρού, η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνοια και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου και φυσού συνεχίζουν να είναι δύσκολα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Είχαμε και εργασίες μέχρι προλίγου στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός έχει φτιάξει σχεδόν προς το αεροδρόμιο, αλλά κρατά μεγάλη καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή ημίτου.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Aeron Happy Hour. Μπες στο aeron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να
1: ότομα... Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Α, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr και επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος διευθυντής ΡΑΕ.
5: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσο εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίδη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε εκείνες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνω να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις, και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα των, στο θέμα της, των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας.
9: Προσέξτε. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενείς και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
5: Το αφήνετε, το αφήνετε στο παρελθόν. Εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε
9: να σαπίσω. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
5: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να
9: πούμε. Μισό να πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πάνω στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
5: Δεν κάνουν κουμάντα αυτοί.
9: Έρχεται λοιπόν, μισό λεπτό, για να καταλαβαίνουμε τι λένε. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωσης πολλών χώρων, σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες.
5: Όχι,
9: να τα λέμε όλα, κύριε Πρεσβέτη, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα, τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή, είχε πάει τότε ο πρίτανος εκδοσιάσεως, η κυρία Ροκοφίλη, πρόεδρος του ΕΔΒ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις σε στήριξη Αθηνών. Αντίστοιχα λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάββα. Και τι περιμένεις?
5: Οι υπόλοιποι θα γεμιστούν.
9: Και τι περιμένεις, ναι. Και να αναμορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
5: Μα δεν ξέρω τι μελική σύμβουλα είπε.
9: Κάνει
5: δικαιολογείται και
9: πάλι. Διαμαρτυρίας και συναυλίες και ήταν και κάποιος γνωστός ευαίσθητος.
5: Δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρτίνα.
9: Μα επειδή
5: δεν κυβερνούν. Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει μια κυβέρνηση.
9: Επειδή λοιπόν έχουν ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
5: Οι περισσότεροι.
9: Οι
5: περισσότεροι αποφασίζουν οι 100 μειοψηφίες
9: περκάνονται.
5: Αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας
9: κυβερνήσουν.
5: Αλλά προς το παρόν δεν σημαίνει αυτό.
9: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω. Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση αυτή σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά, με οποιοδήποτε κόστος. Και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε όλοι, γιατί το λέω αυτό,
5: ναι.
9: Γιατί για δεκαετίες,
5: όλα αυτά... Όλα αυτά είναι αυτοπεποίθησης.
9: Όχι, δεν κάνω τώρα. Αυτοπεποίθησης παρουσιάζει τα πραγματικά δεδομένα.
5: Ναι.
9: Εγώ, κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ, επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών και κεντροαριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν «Α, πήρε απόφαση
5: η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών».
9: Ναι, άλλαξε αυτό το 19 και μετά.
5: Άλλαξε.
9: Ναι, αλλά με το πούμε αυτό δηλαδή.
5: Όμως, το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση, το 41%, και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, του κυρίου Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις.
9: Δεν κυβερνάει η κυβέρνηση.
5: Είναι κυβερνάει από μάτι του Δήμου
9: Αθηναίων.
5: Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χρόνια. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
9: Θα υλοποιηθεί, προφανώς θα υλοποιηθεί. Επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνάει κάθε φορά, αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό τομέα και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, και η πολιτική στάση καθενός, όποιος έχει την οποιαδήποτε δημόσια θέση,
10: την αξιολογία.
9: Γιατί
10: δεν έχει παρανοήσει η κυβέρνηση.
9: Ναι, και βαρνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές.
10: Το σχέδιο μηνύως στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
9: Εδώ.
10: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
9: Εδώ,
10: το μελετάω στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι
9: σχέδιο είναι αυτό? Να σε απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
10: Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές, στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μου στο μυαλό του, μας δίνει στον χρόνο.
9: Να είναι 27. Δεν έχει να κάνει.
10: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
9: Το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη επέλεγε εκεί για να τιμούνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Οπότε η αναμόρφωση ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Και φαντάζομαι
10: ότι παραλάβουμε το αυτονόητο ότι μνημείο για μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία και όπου αλλού και όπου αλλού προστάτω και όπου δεν αόλου.
9: Το ΤΕΜΠΗ ήταν μια...
10: Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
9: Το ΤΕΜΠΗ ήταν μια της μεγαλύτερης τραγωδίας που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένο και πριν και πάνω από όλα συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει, όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμμένα, δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική. Κατά αυτονόητο.
10: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Δεκανοπηδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος, μας μπερδεύεται και μην πω και αλλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
9: Δεν είναι κάθε μέρα.
10: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε?
9: Τυχαίνει.

0: και του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ο συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα, για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και την ανάγκη της ανάγκης νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτα ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν πρώτη στιγμή και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντασή τους, συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
1: Η θέση, αν καταλαβαίνουμε καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πρακτικολογούμε.
2: Μάλιστα.
1: Το πότε εκπληρώνεται κατά την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη? Δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
0: Είναι υπάρχει το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και άνοιξε λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των πανών. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μια ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από το 1η-1η του 27.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών.
0: Θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η δεύτερη 25, άρα το 2026 είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγάλη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
1: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως το φόρο στα μερίσματα?
0: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω και ένα πρωτοσάλτο ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα...
1: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15% στο 10%.
0: Τα έσοδα του...
1: Εσείς το παραλάβατε 10%.
0: 10% και το πήγαμε στο 5%. Όταν ήταν 10% ο φόρος από τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκαν δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος, με το επίδομα ενεργείας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
1: Έχει δηλαδή μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι, το προβλεπόμενα, δεν το ξέρω λεπτομερώς.
1: Ναι, θέλω να πω γιατί προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα, λέει ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες και τα λοιπά.
0: Εισπράττει, εισπράττει
1: φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας και από τα ποσοστά του κράτους.
0: Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο, γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα, δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άλλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιός των ανθρώπων. Και βέβαια, ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί Σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα πρέπει να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι θα το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάντρο, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια την εντυμότητά του, όπως είπα το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια...
1: Όχι,
0: ακούστε να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κ. Τσίπρας από τους υπόλοιπους ενδυνάμου πρωθυπουργούς πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κ. Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κ. Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό. Ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ίδιου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάδας ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα μια απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κ. Ζούγκερ τότε και το είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε.
2: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τη ροκομικά για να τσάπτος. Γαριλίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τη ροκομικά για να τσάπτος. Πώληση χοντρική λανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10 απέναντι από τα κτέλ, παραδοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπια. Ποτέ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροπονία, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: προσιτός χώρος. Εστιατόριο ερχοντικό. Ίσως προστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολία. Τηλέφωνο 26710-27213. Το ερχοντικό της γεύσης.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26220. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόμπα, κόμπα, αριστερά. Όποιο λένε. Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς να βγω έτσι στη πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταυροριζάτα, στη Διαπαλονιά. Αποστολάτος, σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Πίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω πρέσινγκ.
6: Γρήγορο παιχνίδι.
7: Κοτς.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Κοτς. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς με έρθει εδώ! Εγώ στο pamestichman.gr μπήκα!
3: Με το pamestichman.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τα BetBoss. pamestichman.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 22 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στο Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και την γλώσσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε ενδυμιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα αποζούσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Το Πανεπιστήμιο Κύρη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κύρη είναι εδώ. Kingreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Κύριε Βαϊλάκη, κάτι άλλο να συμπληρώσετε? Έχω να σας κάνω μια πολύ... Έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου
11: χρόνο. Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε για το πώς θα τα δώσουμε, δεν είπα πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την ήττα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσο παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές.
10: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κ. Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνεται η πολιτική, ότι να πάρει τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Είναι πολύ κακό. Δεν το περίμενα πραγματικά από τον κύριο Κουρέμι. Τον οποίο συμπαθώ, επαναλαμβάνω και δεν άκουσε.
11: Είχα σκοπό να ξεκινήσω την... Τη συνεννοούσα λέξη μας, το οποίο είδα χθες στο βίντεο που είδα χθες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός. Και λόγω και της ιδιότητάς μου, ως υπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να δοθούν το βίντεο αυτό και δημοσιογραφικές σημειώσεις. Πρέπει να δοθεί και ο κ. Ανδρουλάκης στο βίντεο αυτό. Ο κ. Γουρός, πέρα από πρώην περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν μου λέει ελπίζω να βλέπω εργοδότη σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα κ. Γουρός με τέτοια συμπεριφορά και εφόσον δεν διαγράψει κ. Γουρός, στην πραγματικότητα επενεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
10: Ευχαριστώ πολύ κ. Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά αργυρούλα, χρόνια πολλά αργυρή.
12: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει τη μερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21 Διοδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
12: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τα σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη Βιπέρ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή του νερού με απόλυτο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη Βιπέρ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολή Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
16: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55, ενώ Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόβι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διτέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα.

0: Η αγορά Κόσμος 96,5. Ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στο μικρόφωνο ο Σπεδρέλτη. Αναστάτως υποποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λιθόστρωτο, όταν η διαταχή παρέσυρε με όπιστε γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία μεταφέρθηκε με στενοφόρο στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πεζόδρομο που η κυκλοφορία οχημάτων απαγορεύεται, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς το όγημα βρέθηκε στο σημείο. Οι

μετροχειρονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κεφαλονία κατά το διάστημα από 21 έως 27 Ιουνίου στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της τροχιάς στα Ιωνίτσια. Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την μη χρήση προστατευτικού κράνους, την υπερβολή

καταλήφθηκαν σε παραλίες της Γιβαρνάς και του Πόρου, όπου συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων με το πλαστικό να αποτελεί πάνω από το 90% των σκουπιδιών. Στην παραλία του Πόρου καταγράφηκαν 392 απορρίμματα και στην παραλία

0: Μέρες συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με βασικό αντικείμενο την ανάδειξη της νέας ηγεσίας των οργάνων του. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνία Νήσων. Έθρος καιρός που βλέπετε για σήμερα με την θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μεθόρου.
1: Κόσμος 96,5.
2: Όμιλος ανεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιακή πείρα στο χώρο των ανεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στην Αντώρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του ηθόστιου του.

0: Αντιζαμπάρες, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακίτα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακιδίων, περάτσο, τζουβανάκι Σαντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
2: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο supermed.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα εκμεταλλευτεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνδεθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρεια δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βόρειες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

είχαμε καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργύρο, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Αγωνιστικά και το μακριά είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από το Συγχρονικαστή. Ο Θείας ως επισκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπολιά στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα, 1979, έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας στον δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλι ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επαναστασία. Πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στην τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση, άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman, που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί, με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 1979. Το τραγούδι που ακούτε, το μαγικό τραγούδι των Superman, το Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι, στα καλά καθούμενα, έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαμε να βλέπουμε τις εικόνες που έφεραν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των εθνικών κτηρίων ερωτήματα. Το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη, βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το Ωραιόπασο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που εκεί για όλη μέρα αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη μικρή πυρκαγιά του καλοκαιριού, μακάρι να είναι τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Τίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των οικοδόμων των κτηρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτηρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η οικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη κινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι η κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό. Yeah.
υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα, στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές στοιχείες, σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά τα θεμέλια του διπλανού κτιρίου μένουν στον αέρα. Η ωραία στιγμή της χθεσινής ημέρας ήταν χθες το βράδυ στο Ηρώδιο. Τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα. Αρχίζουν οι εργασίες. Αν όλα πάνε καλά, θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend.

η οποία κάνει το γύρο του κόσμου, είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ισογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, έγιναν γνωστά μόνο χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων. Τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Μάλιστα, 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές δεκαετίας του 60, οι Σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Apache. Ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία τα πρώτα ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα, τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο του κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωσης σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Αντώνης Πεταλάς, είναι στην τεχνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλός, κύριε Τρίμα,
0: σας ευχαριστώ. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Χρόνια μας πολλά,
0: σας ευχαριστώ. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και το ίδιο από χτες. Και καλό μήνα λοιπόν.
0: Οι διαρκές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά λέγονται. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μικρό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται.

0: συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
1: Υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το λιτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές που πράγμα με βάση
0: το ανακωδικό
1: προϊόντος.
0: Προϊόντος. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 25 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, στη μία υπάρχει. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτής της περίοδος, θα δούμε ότι στην Ελλάδα είναι και λίγο μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα. Διότι η φορολογική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες ο πληθωρισμός ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστους της ενέργειας που επηρεάζεται τις μεταφορές, το κόστος στέγασης, της υπηρεσίας, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε, στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός

0: πολλά καταστήματα.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν την περίοδο.
0: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά. Είναι τόσο μεγάλο. Και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο. Λοιπόν, 1,14 στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απίστευτα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν είχε να ανατιμήσει στην περίοδο του πολέμου. Όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη. Επηρεάστηκε πολύ και

0: επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανακαινήσεις έρχονται και πλήγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες, να μην γίνουν ανακαινήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Αυτό λοιπόν είναι η συμφωνία που έγινε.
0: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις, να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται, έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του εμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτό όμως ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4-5-6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα, βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που είναι στο καλάθι.

0: ανδριακά, κυρωδομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής, που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου, να τα βρουν πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Okay. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Στα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
0: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα, γιατί ορίστε να σας τα στείλω κιόλας. Το περιθώριο, το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων, το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, άρα και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδος για το σούπερ μάρκετ είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διαδίνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό, νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
1: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου με συγκεκριμένα προϊόντα που πήραν μια ελληνική μπύρα την οποία την βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται 212 και εδώ 268 ή φέτες γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολο να εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα τη γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και την βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
0: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε, εύλογο ερώτημα που δημιουργείται και περισσότερο θα έλεγα αγωνία, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εισοδήματος. Και αυτό είναι που δημιουργεί όλη την
1: κοινωνία. Αυτό που λέτε έχει τα

0: με το ΦΠΑ και χωρίς το ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Άρα η σύγκριση χωρίς με το ΦΠΑ μαζί πολλές φορές δεν είναι, δεν είναι σύγκριση. Λοιπόν, η Ελλάδα, θα το πιστέψετε αυτό που θα πω, επίσης είμαστε θέσεις να σας το στείλω, είναι και στο site μας ανεβασμένη αυτή η έρευνα, κάθε τρίμηνο, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη σε ένα καλάθι. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα
1: θα είναι ακριβότερα. Ναι.
0: Κοιτάξτε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δομές. Φαντάζομαι ότι έχει στατιστικές μεθοδολογίες, δεν κάνει κάτι. Κάνει κάποιος reporter που λέει πήγα και είδα αυτή τη γραφεία. Αυτό δεν είναι στατιστική. Δεν είναι. Τώρα, είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από όλη την άλλη Ευρώπη? Όχι. Είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα φτηνότερα? Όχι. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό όμως που επηρεάζει σημαντικά είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΠΑ δηλαδή και φόρους ενέργειας. Έχω μπροστά μου να σας πω ένα, πολύ, ένα προϊόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Το μασχαρίσιο κρέας. Το μασχαρίσιο κρέας έχει στην τιμή που γίνεται και να ξέρετε η Ελλάδα το εισάγει κατά κύριο λόγο.
1: Από την
0: ίδια βάση θα εισάγουν όλες οι άλλες χώρες. Είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Και στην Ελβετία, εκεί είναι βασικά η παραγωγή.
1: Για δώστε μου το παράδειγμα.
0: Λοιπόν, η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία έχει 5% ΦΠΑ πάνω στην τιμή του κρέατος. Το Βέλγιο 6, η Πορτογαλία 6, το Λουξεμβούργο, δεν είναι φτωχή χώρα, 3%. Η Γερμανία 7%, η Αγγλία 0%. Η Ελλάδα έχει 13%.
1: Τα είπα τα χθες.
0: Ένα παράδειγμα που θέλω να σας πω τώρα.
1: Ναι,
0: αν είπα για αυτά, υπάρχει και δημοσιονομικό θέμα, υπάρχει δημοσιονομικό θέμα, βέβαια. Χρειάζεται έστω το δημόσιο για να καλύψει τις αγορές. Αλλά αυτό επηρεάζει τις τελικές τιμές και αν συνδυάσουμε εισόδημα, πρόβλημα εισοδήματος, πρόβλημα πληθωρισμού και πρόβλημα φόρων, αυτό κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πενταλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση.

0: Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-0-69-425.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ χάσμπαν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγωστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με το Sky 100,3.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Dairy Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Dairy. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Made every moment count. Count on us. Dairy. Future proof.
4: Παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές μίζει που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executive.gr.
5: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του Εμίλου Σπακενάκη.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φόρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να ξυρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση?
8: Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουδουμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράδειας 1-1 εφαρμόζουν άψογα στο εσωρουχό, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφαλεία. Και τώρα που μιλάμε, φοράω 1-1 και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράδειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με 1-1.
10: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, μια γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην Πελωτή. Πολυκατοικές ανακατμοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της όπου η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεραγιστάν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Λεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Αναμένεται η τακτοποίηση της σωρού. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Ελεύθερα αφέθηκαν πριν από λίγο τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες με την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμένη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφης παρακείμενου διόρυφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026 από Τεσκάκη των Τρία και Μαραχολίων. Αφήνω πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε την πυρκαγιά που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φοβερή πυρκαγιά, δύσκολη, στο δρόμο της Θεσσαλονίκης, με 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του μικρή. Τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλο τύπο διαστάσεις, γαζάκια, τέσσερις τα ξημερώματα, ταυτόχρονα στα σπιτιά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι τη βγήκε από τη βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο Μέγας Willie Dixon, πατέρας του blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας, την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός της άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας, η Τουρκία ετοιμάζεται, πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τα χωρία να κατέβει και το πελώριο Boeing του πρόεδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε από την Ελλάδα, θα στείλει μάλλον ή τον Ρούμπιο ή τον Χέξεθ, τον υπουργό άμυνας, να μας κάνει επίσκεψη την παραμονή της Συνόδου. Η Τουρκία τι ελπίζει από τη Σύνοδο, όχι απλώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην βιομηχανία, την αμυντική, στις πωλήσεις όπλων, όχι μόνο έναν εντονότερο ρόλο στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και μια αναβάθμιση των σχέσεων της με την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ειδικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε τον Δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παραλάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβωμάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δημοκρατιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον Τουρκό πολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν μόλις το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χτες, μία από την ΑΛΚΟ, μία από την ΜΑΡΚ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο με κάποιες διαφορές, και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, 24% στην ΑΛΚΟ, 26,8% στην ΜΑΡΚ, και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7% ή 14,3%, μικρή διαφορά, απόκληση. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη ΜΑΡΚ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην ΑΛΚΟ είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι, και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την ΑΛΚΟ ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στην Βουλή και εκεί τελειώνουν. Οι υπόλοιποι είναι κάτω το 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της ΑΛΚΟ είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις είναι, προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή ήταν τότε ο ορισμός της σεξι ροκ τραγουδίστριας, έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81-82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ, τα μεταλαμβάνανε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 5 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα τηρηθούν μάλλον όλα. Ελεπομένως. Το βασανό είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφαγίδα και την ίδια και τα έσοδα και τα κοινοβουλευτικά του κόμματος. Ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει, ή μάλλον έχει αποφασίσει, έχει αποφασιστεί για αυτούς, να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία, Πολάκης, Παπάς, Μούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος, όπως λέμε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα τους
0: επιτίθεται.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή.
1: Ναι, ναι,
0: τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουμε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Πιθανότατα, είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία, αφήνουμε τον ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται, δηλαδή, αποκλείεται να διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μπροστά με ένα ίδιο και δεν
1: πειράζει. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε βαρύνσεις, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχετε. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα.
0: Όχι, αλλά οι δημοσκοπήσεις, τώρα δεν να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα, προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε τι γίνεται και τι θα γίνει με την Βελόνα κλπ. Μπροστά μας έχουμε εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν νωρίς είτε γίνουν αργά. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόσταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως την δίνουμε, όπως πρέπει να την δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά, άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε.
1: Ήταν, δεν μας δεν ήταν καλή το προηγούμενο διάστημα, αλλά από το συνέδριο και μετά νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούργια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα σε όλη τη χώρα, κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές, δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα, σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξοφκίζω, ούτε τις απορρίπτω, απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα αυτά τώρα δημιουργήθηκαν τα καινούρια, έχουν μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένα στελέχη, είναι εντελώς προσωποπαγή, έχουν μια ιστορία, έχει μια ιστορία ο Τσίπρας, η οποία είναι μια ιστορία θλιβερή και για τον τόπο και για τον ίδιο. Νομίζω ότι αν αν ο λαός επιλέξει πάλι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που ουσιαστικά κατά αυτή την εποχή δείχνει τις τεράστιες πια δυναμίες και δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός και νομίζω ότι ποιος θα τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες απειτηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αφήσει τα ποσοστά, έτσι όπως τα δίνουν τώρα δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αφήσει το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών και γιατί δεν το αφρίζεται.
1: Πώς να το αφήσουμε. Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται για την δημοσία άλλων δωμάτων στο δικό μου σκηνείο.
0: Αν το έλεγε αυτό,
1: αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα, είτε κάτω από το Τσίπρα, στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ ρωτάτε.
0: Στέλνω όμως αυτό που είπατε. Αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το ΠΑΣΟΚ, κάποιος έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς.
1: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το Πασόκ ή στους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει το Τσίπρα. Μόνο το Πασόκ, γιατί έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουν υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς το Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς αυτό έλεγε του κυβέρνηση δεν γίνεται, το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας της θεσμικότητας που δείχνει χωρίς τον Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται, άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με την εκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω να το φάνε. Αυτό εμάς από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Και μετά, επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
1: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε, αν παραλάβουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και μπορούν να συζητήσουν μαζί μας, ευχαρίστως να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έρθουμε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι τα λέω...
0: Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απλό, γι' αυτό συνεχίζει τη συζήτηση. Διότι ένα πράγμα είναι να λες ότι ή θα κάνω κυβέρνηση, θα μείνω στην αντιπολίτευση, αλλά αν οι αριθμοί λένε ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη αν το Πασόκ δεν κάνει κάτι, δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
1: Να σας πω όμως και κάτι άλλο, το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση, θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω, έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και πάει το Πασόκ να κάνει μαζί της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ή θα αλλάξουν όλοι αυτοί η τάση να διαεί τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος πραγματικά και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα, γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η Πανταχέρα, λένε εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Σώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να σώσουμε και δεύτερη. Ας και αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές, τι σας λέει το ένστικτό σας, για πότε πάμε, επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν.
1: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Άρα τα μετράει κάθε μέρα. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική πίνει και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
0: Μου φαίνεται λογική εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά χρόνια, πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το mbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Η
0: επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
0: το σήμα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
0: Κλιματιστικά το σήμα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σήμα. Κλιματιστική υπαροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι ενδέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα φάγε, πολύ συγκεκριμένα, φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14%, αυτό που μόνο του θα αρκούσε για να εξηγήσει τη διαφορά, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και μπήκε κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι σωστό, πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν τη δίνει μόνο η τιμή που βρίσκει στο ράφι, αλλά και το ποσό που έχει στο πορτοφόλι σου. Αυτά δεν απασχολούν κάποιον σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξαναλέω έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο από πληκτονομίσματα στον πρώτο χρόνο της θητείας του και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι οποίες παραδόξως, ενώ εκείνος ήταν απασχολημένος με τα καθήκοντα του Προέδρου, μόλις ανάρτηση. Είναι η πιο εντυπωσιακή είδηση της ημέρας στον κόσμο. Μουσικά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Ερικ Σάτι. Η μουσική αυτή είναι πασίγνωστη στις μαμάδες και τους μπαμπάδες που τα παιδάκια τους προσπάθησαν κάποτε να μάθουν πιάνο ή τα κοριτσάκια τους πήγαν στο μπαλέτο. Μια παραλλαγή ελληνική πάνω στον Ερικ Σάτι. Και με αυτόν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα. Σας θυμίζω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, στο κτίριο του Μεγάλου Διομήντου, στον 3 Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται μια έκθεση αφιερωμένη σε έναν μεγάλο χαράκτη, τον Λάμπρο Ορφανό, ο οποίος εκτός από όλα τα άλλα ασχολήθηκε με τα ελληνικά τραπεζογραμμάτια, νομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας για πολλά χρόνια, δεκαετίες, έχουν την υπογραφή του. Οπότε η έκθεση είναι μια, επίσης ένα ταξίδι νοσταλγίας. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο Οργανισμός Λιμένους Πειραιώς κατασκευάζει ένα νέο πάρκο στο σταθμό Κρουαζιέρας με μια πρώτη πιπαιδική χαρά 2.200 τετραγωνικά, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο, επέθριο, χώρο εστίασης, ένα έργο που ο υπολογισμός του ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφοντας στην τοπική κοινωνία κάποια από τα ωφέλη της, του Οργανισμού Λιμένους Πειραιώς. Πολλές διαφημίσεις τώρα, είμαστε καλά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο εισπεραγγελίτη. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λιθόστρωτο, όταν η γιοταχή παρέσυρε με όπιστε γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία μεταφέρθηκε με στον αφόρο στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πεζό.

που πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες της Κεφαλονιάς και του Πόρου, όπου συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων με το πλαστικό να αποτελεί πάνω από το 90% των σκουπιδιών. Στην παραλία του Πόρου καταγράφηκαν 392 απορρίμματα και στην παραλία της Αγίας Παναγίας 126 ανά

0: ώρα το μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με βασικό αντικείμενο την ανάδειξη της νέας ηγεσίας των οργάνων του. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνίων Νησών. Εύθρος καιρός που βλέπετε για σήμερα με την θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μεθόρου.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
2: Καλή σας μέρα και καλό σας μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Και ζεστό μήνα. Και ζεστός μπήκε.
0: Εντάξει. Μια χαρά είναι.
1: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
0: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Καταρχάς να δούμε χρόνια πολλά. Στον Ανάργυρο, στην Αργυρία, θέλω, στον Κοσμά, στον Καμιανό.
2: Στην Αργυρία.
0: Λοιπόν, χρόνια τους πολλά, η Αργυρία...
2: Στην Αργυρία το...
0: Σε όλους χρόνια πολλά, σε όλους όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά, οι Άγιοι Ανάργυροι, έτσι και Κοσμάς όπως είδαμε και Καμιανός, βεβαίως βοήθειά μας, είναι οι γιατροί, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και κάτι ακόμα, ότι ονομάζονται ανάργυροι γιατί διάτρεβαν τους ανθρώπους χωρίς να παίρνουν λεφτά, έτσι, χωρίς τα αργύρια λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα, το 1828, σαν σήμερα, αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόγχος Ευελπίδων, συγγνώμη, με διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο υπόπτη τον βαρβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, το 1828, άρχεσθε μαθών άρχιν επιστήση, είναι το μότο της σχολής, το οποίο νομίζω ότι είναι μέχρι και σήμερα. Το 1932, σαν σήμερα, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Ρε παιδί μου, τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Τίποτα. Πάντα είναι το ίδιο, έτσι. Αυξήσεις και διαδηλώσεις. Το 1979 έχουμε μία, όχι ακριβώς ανακάλυψη, λανσάρεται στην Ιαπωνία το Walkman από την εταιρεία Sony. Το Walkman και ποιον δεν έχει συνοδεύει.

0: σήμερα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λύγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Βέβαια, ακριβώς την ίδια μέρα η αλήθεια είναι ότι και την ίδια χρονιά, έτσι το 2015, σαν σήμερα, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει.
1: Θα είχα εντάλλασσα και προσπαθήσω μετά να βρει λύση από τον κόσμο, αν είναι δυνατόν.
0: Σαν...
1: Και σήμερα έχει μούτρα και ψάρι γυρνάει. Άντε, να μην... Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, σαν σήμερα το 1899 γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, ενώ το 1945 σαν σήμερα γεννιέται και η Ντέμπι Χάρ, η Αμερικανίδα ρόκερ και βεβαίως η frontwoman τραγουδίστρια δηλαδή των Blondie. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κερκυραίος, συγγνώμη, λογοτέχνης και μεταφραστής Κωνσταντίνος ο Θεοτόκης το 1923 σαν σήμερα και το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Μάρλον Μπράντο. Χωρίς περισσότερα βέβαια για τον Μάρλον Μπράντο, έτσι.
1: Εκεί να πει κανείς.
0: Γνωστός και
1: εμείς.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε στον καιρό. Λοιπόν, ο καιρός, ναι, είναι πολύ ζεστός. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μας κάνουν να το δούμε ακόμα χειρότερο το πράγμα. Με 36 βαθμούς Κελσίου θα πορευτούμε σήμερα, μέχρι εκεί μάλλον θα φτάσουμε, ίσως και λίγο παραπάνω. Η θερμοκρασία αυτή θα είναι, το βραδάκι πέφτει χθες, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη υγρασίας.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Ναι, ήταν ωραία χθες.
1: Δεν είχε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, πώς θα είναι ο
0: υγρασίας. Ναι, όχι, δεν είχε, δεν είχε υγρασία και ήταν καλά χθες. Λοιπόν.
1: Τώρα μια που λες για τους μετεωρολόγους, τα μετεωρολογικά, να πούμε ότι ο Αντένα τελειώνει τον Αρμιακό μετά από τον Αρμιακό μετά από 19 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και είδες, δεν το έχεις καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει που έβλεπες τη γυναίκα μετεωρολόγο, την κυρία Μελισσαροπούλου, να έχει μεγαλύτερη εμφάνιση και εδώ και έλεγες κάτι, τι συμβαίνει.
0: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ασχοληθεί με το θέμα.
1: Α, μάλιστα, εγώ ασχολήθηκα.
0: Όχι.
1: Και μάλιστα είναι χωλωμένος, λέει ο κύριος Αρμιακός.
0: Έδειξε κάπου κάπου, νομίζω ότι δεν είναι κακιά η ανανέωση. Εντάξει, ας πω και κανένας άλλος. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του Ενκεφαλονιά που βρίσκεται εδώ στο Αργοστόλι, είναι στους 29,8, δηλαδή το θερμόμετρο γράφει αυτή τη θερμοκρασία. Όμως η θερμοκρασία η αισθητή είναι στους 33,6. Δηλαδή, εφόσον βρεθείτε στον ήλιο, δεν θα αισθανθείτε βεβαίως 30 μόνο βαθμούς, θα αισθανθείτε παραπάνω, θα αισθανθείτε 33,6. Λοιπόν, και να δείξουμε μια ματιά και στα φαρμακεία μας για σήμερα. Καρλής Διονύσιο, Τετσάκη Παναγιώτα και Καρλής Θεόδωρος εδώ για το Αργοστόλι και για τον Τσούρι, ο κύριος Ζερβός Ευαλός.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πήρες χθες όταν έγινε αυτό στο ρηθρόστρατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άκουσες, άκουσες το...
0: Όχι.
1: Δεν άκουσες.
0: Όχι, γιατί ήταν σε σημείο το οποίο δεν ακούγεται εδώ. Ήταν λίγο, ήταν λίγο ανάμεσα από την Χοϊδά και την Καθολική Εκκλησία. Εκεί έγινε.
1: Α, εκεί έγινε το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα διαταχή που παρέσυρε η γυναίκα στο ρηθρόστρατο. Τώρα και μέσα πώς βρέθηκε το διαταχή μου, όντως.
0: Αυτό είναι απορία σάξη.
1: Αυτό απογοήνεται. Φάγε το ζεύρο μας. Ποιος πήγε να φάει το ποτό ή να ψωνίσει κανείς. Αλλά στάτος προκρίθηκε το μεσημέρι χθες στο ρηθρόστρατο όταν διαταχή παρέσυρε η γυναίκα περίπου 50 ετών κατά τη διάρκεια ελληνού όπισθεν. Το περιστατικό προκαλεί εύλογα ερωτήματα καθώς το λιθόστρωτο είναι πεζόδρομος και η κυκλοφορία οχημάτων απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά το όχημα βρέθηκε μέσα στον εμπορικό δρόμο σε ώρα μάλιστα αυξημένης κίνησης πεζών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα περπατούσε όταν το γιονταχή κάνοντας όπισθεν την παρέσυρε με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες που είχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρουμε από εκεί πέρα την κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Περιμένουμε να μάθουμε και νεότερα, Καλά αυτός που το πήρε καφέ πήγε να πει με το μάτι του.
0: Προφανώς όχι, γιατί δεν μας αναφέρεται κάτι αυτοκίνητο. Ήταν, μπορεί να ήταν φορτηγάκι.
1: Ιδιωτική.
0: Ναι, ναι, ιδιωτική. Ιδιωτικής χρήσης. Βέβαια, μπορεί να ήταν φορτηγό, αναφοβιασμό, οτιδήποτε.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Φορτηγό, μικρό φορτηγό, έτσι, γιατί που πάνε αυτό να είναι.
1: Επειδή σε αυτό το στενά, συμβαίνει πολύ να βάζουν αυτοκίνητα.
0: Μόνο για το λιθόστρωτο όμως. Συνήθως μπαίνουν από κάτω.
1: Στα κάθετα.
0: Μπαίνουν από κάτω.
1: Στους κάθετους δρόμους. Κάνουν μαγιά.
0: Μπαίνουν από τις εντεμπόρων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν μαγιά.
0: Δεν είναι μόνο μαγιά. Ένα λεπτό. Γιατί εδώ λίγο να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχουν σπίτια στην πρώτη. Μετά την Χοϊδά και ανάμεσα από Χοϊδά και Καθολική Εκκλησία υπάρχει ένα στενό που κατεβαίνει κάτω, έτσι, και σε βγάζεται σε δημπόρο. Εκεί μέσα υπάρχει σπίτι με γκαράζ. Βεβαίως. Υπάρχει σπίτι
1: με πρέπει να περάσει από το λιθόστρωτο.
0: Ξέρω αν θα περάσει από το λιθόστρωτο ή αν θα περάσει από πιο κάτω. Ή αν θα πάει από την κάτω πλευρά. Θέλω να πω όμως ότι δεν έχει να κάνει ακριβώς με μαγιά. Αυτά τα σπίτια υπήρχαν. Επίσης, τα γκαράζ τους υπήρχαν πολύ πριν πεζοδρομηθούν αυτοί οι δρόμοι.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Σημασία έχει πάντως ότι εκεί δεν επιτρέπεται.
0: Κανονικά πάνω στο λιθόστρωτο όχι. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, έχουμε βασίλισσα στο λιμάνι μας.
1: Βασίλισσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή βασίλισσα, βασίλισσα ή βασίλισσα...
0: Καράβι. Queen Victoria.
1: Α, ναι και εγώ.
0: Queen Victoria.
1: Μάλιστα. Καλώς ήρθες.
0: Λοιπόν, καλά, από τις 7.30 ώρα περίπου είναι εδώ, το άκουσα, έριξε και μια κορναριστιά για να δηλώσει την παρουσία του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της Q-Nav είναι το καράβι, είναι, πώς να το πούμε, η απόγονος της, του πλοίου του Τιτανικού, έτσι, της εταιρείας δηλαδή. Τώρα, έχουμε το πλοίο εδώ, είναι χωρητικότητας από 2.000 μέχρι 2.400 και έχει και 900 άτομα πλήρωμα.
1: Αρκετός κόσμος. Καλώς μας έρχεται αυτό.
0: Λοιπόν, και έχει, είναι έτσι ωραίο, να το βλέπεις κιόλας, είναι από αυτά τα... Τα επιβλητικά ρε παιδί μου κρουαζιερόπλοια. Λες είναι μεγάλο, είναι ωραίο, είναι καλό. Λοιπόν, να σας πω κάτι έτσι για να γνωρίζετε και αύριο έχουμε κρουαζιερόπλοια. Ιούλιος. Αύριο μάλιστα έχουμε δύο, έτσι. Ναι. Κώστα Ντελιτσιόζα και Κώστα, όχι και Κώστα Ντελιτσιόζα, ναι, και Συμφώνια, αυτά τα δύο. Επίσης, μετά θα έχουμε 6 του μηνός και 8 του μηνός, 9 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για τριάδα. Όχι, Αίδα Blue, Explorer of the Seas και Συμφώνια στις 9 του μηνός και στις 13 πάλι 3, το Ατζούρα, το Κώστα Φασινόζα και το Explorer το 2 και μετά στις 27 άλλα 3. Τον Αύγουστο επίσης άλλες 2 τριάδες και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Εσείς που είχα πάρει ότι πως να είναι κάποιος γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Ιούλιος. Ιούλιος. Και σε λίγο θα είναι Αύγουστος.
0: Συγγνώμη, τώρα μόλις βγήκαμε στον Ιούλιο και λέμε σε λίγο καιρό θα είναι Αύγουστο. Ας δώσουμε τουλάχιστον στα μισά.
1: Γιατί κατάλαβες από την Δευτέρα που έφτασε, ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε το Τάρτη.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα, ανάλογα.
1: Εσύ.
0: Μπορεί ο καιρός να περνάει γρήγορα γενικότερα, αλλά οι μέρες δεν περνάνε γρήγορα.
1: Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Θα πάμε. Ναι, θα πάμε τώρα, μια που έλεγαμε για το τροχαίο στο Λιθόστρωτο, να πάμε για τα τροχαία.
0: Δεν είναι τροχαία.
1: Τι είναι τροχαία.
0: Δεν έγιναν ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά ασχοληθούμε τώρα με
0: τις παραβάσεις.
1: Ναι, τα τροχαία, τις τροχαίες παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, για να είσαι.
0: Για να τις συγκεκριμένη.
1: 351 προχρονικές παραβάσεις στην Κεφαλονιά σε μια εβδομάδα. Χθες είχαμε 45.
0: Όχι, ήταν μόνο τα κράνη.
1: Παλιά ήταν μόνο για τα κράνη. Βέβαια, είναι το εδώ.
0: Είναι για το συνολικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντατική ήταν η τροχονομική έλεγχη και πάλι στα Ιόρια νησιά την εβδομάδα που μας πέρασε και η αστυνομία κατέγραψε σε όλα τα Ιόρια 3.877 παραβάσεις. 3.877 ελέγχους. Με 1.370 παραβάσεις.
0: Αυτά είναι τρίτο πάλι.
1: Στην Κεφαλονιά μετρήθηκαν 352 παραβάσεις, ενώ σε επίπεδο Ιωνίων ξεχωρίζουν οι 216 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 124 για υπερβολική ταχύτητα και οι 12 περιπτώσεις οδήγησης από την εμπειρία μέθης. Λοιπόν, αυτά έγιναν την περασμένη εβδομάδα από 21 έκτου
0: έως 27. Λοιπόν, με 461 παραβάσεις όπως

0: σχεδόν 900 άλλες παραβάσεις.
1: Μάλιστα. Σκέψτε τι γίνεται.
0: Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Πέρασε και η ώρα. Περνάει γρήγορα. Περνάει γρήγορα ο καιρός.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55 ενώ διεθνικής τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η ΜΟΕΚΕ Νεόφυτος και ΣΥΕΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ. Το κατάστημα ΜΟΕΚΕ Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕΚΕ Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικη γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, υπήρξε χθες ένα δελτίο τύπου, το οποίο ήταν ιδιαίτερα θετικό. Ήταν από τον βουλευτή Κεφαλονιάς Κυριάκης, τον κύριο Καπάτη, ο οποίος ανέφερε ότι μετά από συνεχείς επαφές με την πολιτική φυσική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και την προώθηση των αναγκών που υπέβαλαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κεφαλονιάς, τα νησιά μας ενισχύονται με 15 θέσεις πυροσβεστών. Επιθετία είναι αυτό, έτσι. Είναι 7 ετών. Στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθετία στο πυροσβεστικό σώμα. Συγκεκριμένα, 10 θέσεις καταλάβονται στην Κεφαλονιά και 5 θέσεις στη Μυθάκη. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο ήδη αναβαθμισμένο πλάγμα πυροπροστασίας των νησιών, το οποίο περιλαμβάνει τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και την ΕΜΟΔΕ με έδρα την Κεφαλονιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενισχυθεί με νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και τη χρήση ντρόουν για παραληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αναβαθμίζουν σημαντικά την πολιτική προστασία στα νησιά μας, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τους όρους της προκήρυξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 8 Ιουλίου έως και τις 17. 8 είναι η επόμενη Τετάρτη. Έτσι, από τις 8 έως και τις 17 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος. Προσέξτε, υπάρχουν όμως κάποια θεματάκια. Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας έως 30 ετών, ενώ προβλέπεται μοριοδότηση για πρόσθετα προσόντα και εμπειρία, όπως η υπηρεσία ως εποχικός προσβέστης, ο εθελοντισμός, η υπηρεσία στις ειδικές δυνάμεις και άλλα κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια. Όμως, έρχεται η Ένωση Εποχικών Προσβεστών και λέει, ως πότε θα αντιμετωπίζονται οι εποχικοί πυροσβέστες ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Η έκδοση, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθετία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά μια διαχρονική και κατάφορη αδικία εις βάρος των εποχικών πυροσβεστών. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 5 προκήρυξεις και σε καμία δεν δόθηκε ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής στην πλειονότητα των εποχικών πυροσβεστών. Το χαμηλό ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλείεται.

0: Έχουμε και την εμπειρία. Εσύ που το βοηθάς.
1: Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, από το Σύνολο των Εποχικών Πυροσβεστών, μόλις 3

0: καταλάβατε. Πάμε λαμβικά. Από τους 2.500 αποχικούς πυροσβάστες εκτιμάται ότι μόλις 500 μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και υποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία αποκλείεται εκ των προτέρων.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουν, πρόκειται

0: περιβαλλόν της χώρας. Είναι αδιανόητο το κράτος να εμπιστεύει τους υπογειακούς παρουσιαστές όταν δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, αλλά να τους θεωρεί ακατάλληλους όταν έρχεται η ώρα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
1: Δεν είναι τρελό.
0: Το Πανελλήνιο Σωματείο Εποχικών Πυροσβεστών έχει καταθέσει επανειλημμένα, ολοκληρωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Η συνέχιση αυτής της τακτικής δεν μπορεί πλέον να γίνει υποδεκτή. Η υπομονή των εποχικών πυροσβεστών έχει εξαντληθεί. Ζητούμε την άμεση υποκατάσταση της αδικίας και τη θεσμοθέτηση.

0: ζήτησε και ευρέως. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε ίση μεταχείριση, αξιοκρατία και σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που επί χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτεία οφείλει να αποφασίσει. Θα συνεχίσει να αποκλείει εκείνους που αποφασίζουν να στηρίζουν κάθε αντιπυρική περίοδο ή θα προχωρήσει επιτέλους στη δίκαιη επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αυτά με την υπογραφή της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλαιονέως και Ιθάκης.
1: Είναι μέσα στα πολλά ακαταλαβαίστικα που συμβαίνει, έτσι.
0: Πάντως, εδώ, ειλικρινά, το μόνο εμπόδιο τους είναι η ηλικία. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπηρεσία ως εποχικοί πυροσβέστες, δηλαδή και άλλα κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από αυτούς θα τα έχουν. Και φανταστείτε το εξής. Αν ένας πριν από

0: εμπειρία που δεν μπορεί να είναι.
1: Και είναι αυτός, έτσι. Και μπαίνει ο οποιοσδήποτε άσχετος. Αρκεί να πληρεί.
0: Ναι, άσχετος, όχι ακριβώς.
1: Τι.
0: Ένα λεπτό από αυτούς.
1: Βγαίνοντας στη γράφη και πέρα τα προσόντα. Πέρας 30 χρονών.
0: Τι είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Η επιπλέον οριοδότηση είναι τα πρόσωπα προσόντα και η εμπειρία, όπως η υπηρεσία ο πολιτικός πυροσβέστης, η υπηρεσία στις ειδικές δυνάμεις, αλλά ο εθελοντισμός, συγγνώμη, εθελοντισμός, και άλλα κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια.
1: Εντάξει. Θα μου πεις, βέβαια, τα μοναδικά τρελά του ελληνικού κράτους εδώ, ο τροχονόμος γράφει το μάλλον γιατί έχει, λέει, δύο φρατζόλα ψωμί στο κάθισμα. Και δουλεύω να γίνω γραφικός γι' αυτό. Ναι, το δικό σου φορά.
0: Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι υπάγεται σε κάποιον νόμο και σε γράφει. Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάθε τους καλοκαίρι το περνάνε βλέποντας και σβήνοντας φωτιές. Λέει δεν έχεις το δικαίωμα εφόσον είσαι ξέρω εγώ 40 ετών και ας δοκιάσεις σε 15 χρόνια εποχικός πυροσβέστης.
1: Δεν έχεις όλη αυτή την εμπειρία.
0: Λοιπόν, εδώ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. 600 άτομα αναφέρεται θα προσβληθούν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, είναι επιθυτία. Επιθυτία είναι 7 χρόνια.
1: Μάλιστα. Έτσι. Δεν το βάζω. Έσχο.
0: Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Σχεδόν σε όλα τα σώματα ασφαλείας, είτε αυτό είναι αστυνομία, είτε είναι λιμενικό, είτε και η προσβαστική υπηρεσία τώρα που το βλέπουμε, κανονικά σου λένε ότι αν θέλεις να μπεις στο σώμα με αίτηση, δεν πρέπει να έχεις ξεπεράσει τα 30 έτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι σαν αστυνομικός προφανώς δεν έχεις εμπειρία, δηλαδή δεν το έχεις εξασκήσει για να το ξέρεις.
1: Δεν το ίδιο πράγμα.
0: Ούτε ακριβώς στο λιμενικό έχεις εμπειρία.
1: Δεν το ίδιο πράγμα.
0: Εδώ, τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, αλλά λόγω των ηλικιακών κριτηρίων δεν μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση μέσω της συγκεκριμένης προκήρυξης.
1: Έχει ανάξια. Άμα έχεις στο κάθισμα του αυτοκινήτου ένα πακέτο τσιγάρα, θα το θεωρήσει να παράβαση. Γιατί δεν σε ανασχετείς.
0: Τώρα δεν σε ανασχετώ γιατί ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να το πράγμα.
1: Εγώ σου λέω ότι θα σε γράψουν. Εγώ θα το επιχειρήσω. Να δω.
0: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο. Βλέπω εδώ, ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο στο Αργοστόλι ο μόνιμος υπάλληλος και οδηγός του απορριμματοφόρου του Δήμου Ιθάκης, ο οποίος εμετλάκησε τροχαίο ατύχημα στις 18 Ιουνίου στη διαδρομή Σάμι Αγία Εφημία, παρασύροντας νεαρή οδηγό δικύκλου και εγκαταλείποντας το σημείο.
1: Αυτό δεν το έχω μάθει όμως. Δεν το θυμάμαι να το έχουμε πει.
0: 18 του μηνός, έχει δηλαδή 13 μέρες περίπου. Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση αυτό από τη μάρτυρα, ο οποίος καταδίωξε τον παρεμματοφόρο, ακινητοποίησε τον οδηγό και τον υποχρέωσε να επιστρέψει στον τόπο του ατυχήματος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταυτοποίησή του και στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων με αφορμή αυτό το πρόσφατο περιστατικό. Τι αναφέρουν. Συνάδελφοι, μετά το δυσάρεστο συμβάν εμπλοκής σε τροχαίο από συνάδελφο οδηγό, σας εφιστούμε την προσοχή σαν σύλλογος να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων σας, ειδικά οι οδηγοί, και να προστατεύετε πάνω απ' όλα τη ζωή σας και τη ζωή των γύρων σας, όση πίεση κι αν έχετε στη δουλειά, προηγείται η σωματική ακεραιότητα και η προστασία του πολίτη. Οδηγάμε υπεύθυνα. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ο πρόεδρος, Βλάχος Παναγής.
1: αυτό που τους γράφει ο κομμάτης. Να προσέχουνε και να κάνουνε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχε συμβεί. Δεν το θυμάμαι. Και εσύ που έχεις γενική μνήμη, ούτε εσύ θυμάσαι να έχει να το έχουμε μάθει. Αλλά βλέπουμε σε διάφορα δελτία της αστυνομίας ότι έχουν γίνει τροχονομικοί έλεγχοι σε βαρέα οχήματα. Πολλοί τροχονομικοί έλεγχοι και ότι έχουν συμμορφωθεί λέει αρκετά. Διότι έκαναν χίλιες δύο παρανομίες αυτές με τα βαρέα φορτηγά. Επειδή έχουν τον όγκο, νόμιζα ότι μπορούν να κυριαρχούν και στους δρόμους.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω να είναι ακριβώς έτσι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Να κυριαρχούν στους δρόμους, αλλά δεν το... Ήταν απορριμματοφόρο του Δήμου Ιθάκης.
1: Εδώ είναι απορριμματοφόρο. Εγώ δεν είμαι, αναφέρομαι γενικά για τα βαρέα οχήματα. Γιατί δεν έχεις δει, ας πούμε, περιπτώσεις βαρέο όχημα να είναι γεμάτο χώμα και να είναι ακάλυπτο και να σου έρχεται από πίσω να ακολουθείς εσύ το χώμα. Σταμάτησε και στο μαντρό σου. Εμένα μου έχει
0: τύχει. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
1: Αυτή είναι η παρανομία. Όταν έχεις χώμα, πρέπει να το
0: έχεις και το χώμα. Ναι, είναι σκεφτεσμένο.
1: Εμένα μου έχει τύχει. Και σε έκανε πετρούλα στο μαντρό σου. Τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα. Ευτυχώς μου δεν έχω καινούργιο αυτοκίνητο. Και το παλιό και δεν με νοιάζει και τόσο η φθορά του.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε μια διακοπή ρεύματος, να το πούμε από τώρα, γιατί είναι από τις 8 έως τις 11, 8 το πρωί με 11 το μεσημέρι, το πρωί.
1: Από μια ώρα περισσότερο.

0: κατωράτα και αντιπάτα έως στη στροφή για μακριώτικα.
1: Αυτά είναι για καλύτερη συντήρηση του δικτύου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ενίσχυση, βεβαίως. Ναι, είναι εκεί που είχε γίνει και πέρυσι ένας μπάρο και είχαμε... υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, είχε πάρει μια φωτιά, μια κολόνα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το μεταξύ είχαμε και διακοπή από τις 7 έως τις 10. Για εσάς που μπορεί να μην ξέρετε τι συνέβη, είναι στο περιφερειακό του εργοστολείου από την ΣΕΛ μέχρι το Κεφαλόνια Health Center, στις λαϊκές κατοικίες μεταξύ των οδών Γεωργίου Γεννηματά, Μαντίνη, Μεταξά και Τζουγανάτου. Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή όμως...

0: κάνουν. Έχουμε παρεμβάσει στην καρδιά του Αργοστολίου από το Δήμο σε έργα. Κάτι αλλάζει μπροστά στο Δημαρχείο.
1: Ναι, όχι ακριβώς μπροστά στο Δημαρχείο. Έχω άποψη του σημείου.
0: Για πες πει.
1: Είναι ακριβώς στη γωνία. Πάνω δηλαδή εκεί Δημαρχείο και πλατεία είναι και στη γωνία ακριβώς.
0: Εκεί δηλαδή που είναι το κανάλι απορροής των ουρίων υδάτων και πήγε και έκανε αυτοψία ο αντιδήμαρχος ο κ. Σαμούρης εκεί.
1: Ναι. Να διαβάσουμε το δελτίο τύπου του Δήμου.
0: Ναι, διάβασα το.
1: Υπάρχει εδώ στο 2 δευτερόλεπτο γιατί υπάρχει κανονικό δελτίο τύπου.

0: μέσων βρείων υδάτων, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο. Το σημείο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Σπύρος Αμούρης, ο οποίος ενημερώθηκε για την πρόοδο παρεμβάσεων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα προγραμματισμένο έργο που έχει στόχο την αποκατάσταση πενθωρών που είχαν διαπιστωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ασφαλεία που ροή των ανδρείων υδάτων. Υπήρχε μια σχάρα εκεί, η οποία είχε σηκωθεί λίγο, αλλά και για να υπάρχει, φεύγουμε καλύτερα, τα όμβρια υδατά και ό,τι είναι το σπάνδρο από την βροχή και την, το φτιάχνουμε λίγο καλύτερα. Είναι μια μεγάλη παράμεση, δηλαδή όποιος περάσει από εκεί σίγουρα μπορεί να το δει.
1: Εσύ μου περνάς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε για τα του Δήμου, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και σε αυτό, διότι έχουμε την Κυριακή μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Κυριακή 10:30 το πρωί.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι συνεδρίαση ειδική, δημόσια, για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής δεύτερης θητείας και την ανάδειξη νέου Προεδρείου.
1: Αυτό για το αργοστόριο λες.

0: Ουσιαστικά περνάνε 2,5 χρόνια.
1: Ακριβώς. Τελειώνει.
0: Λοιπόν.
1: Θα υπάρχει ανανέωση, θα υπάρχει
0: αλλαγή,
1: ένα τέλειο.
0: Εντάξει, νομίζω δεν θα υπάρξει αλλαγή.
1: Δεν νομίζεις τίποτα.
0: Αν δεν θα υπάρξει ανανέωση.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο ανέδειξε νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-28 για την ίδια θητεία, για την περίοδο, εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Τώρα στα περιφερειακά δεν έχουμε πληροφορίες.
0: Περιφερειακά εννοούμε τους άλλους δύο δήμους.
1: Όχι, περιφερειακά εννοώ το...
0: Περιφέρεια.
1: Την περιφέρεια.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Το ξέρω. Το ξέρω ότι συνεδριάζει σήμερα.
0: Τότε...
1: Θέλω να πω, θα έχουμε ανανέωση ή θα έχουμε αλλαγές.
0: Αυτό θα το μάθουμε το απόγευμα, διότι το συγκεκριμένο συμβούλιο πραγματοποιείται στις 3 το μεσημέρι και εκεί θα εκλέξουν τα μέλη του Προεδρείου, του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Τώρα στους άλλους δήμους, δηλαδή Αλεξούρης, Άμ...

0: Κώστας είχε λογοδοσία. Στο Λιξούρι. Είχε λογοδοσία στο Λιξούρι.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Εδώ έχουμε τώρα σφοδρή επίθεση του Περδίκη στο Κατσουβέλη. Δεν το ρίχνει.
0: Α, θέλω να πω μόνο ένα πράγμα που βλέπω εδώ και είναι πάρα πολύ καλό. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης χθες είχαμε ένας λεπτός υγιή.
1: Για ποιο πράγμα. Α, για τον πόλη δήμαρχο που πέρανε στο Λιξούρι.
0: Γιώργο Φιλιππάτου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, του λέει ο Μπερδίκης του Κατσιβέλη, δεν διεκδικείς έργα για το Δήμο και επικαλέσει τα 15 εκατομμύρια για τις εργατικές κατοικίες. Ας κλειώ κατοικίες στο Δήμαρχο Λιξουρίου, Γιώργο Κατσιβέλη άσκησε ο τέλος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λιξουρίου, ο Λεωνίσης Περδίκης, με αφορμή όσα συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων στο Δήμο. Ο κ. Περδίκης αναφέρει πως δεν επιθυμεί να επανέλθει στο θέμα του τουρισμού, σημειώνοντας ότι όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο γνωρίζουν ήδη την πραγματική εικόνα, ενώ υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τοποθετήσεις του Δημάρχου για τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις. Όπως επισημαίνει, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι δεν μπορεί να ζητάει επιπλέον κρατικές χρηματοδοτήσεις για έργα, καθώς το κράτος διέθεσε φέτος 15 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση μέρους των εργατικών κατοικιών 12 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο Γιάννης Περδίκης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για να μην διεκδικούνται νέες χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα όταν, όπως σημειώνει, άλλοι δήμοι της Κεφαλονιάς εξασφαλίζουν πόρους για έργα υποδομής. Πρόκειται, του λέει, για υποχρέωση του κράτους. Στην παρέμβασή του χαρακτηρίζει την αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών σημαντική υποχρέωση της πολιτείας, υπογραμμίζοντας ότι υλοποιείται με σημαντική καθυστέρηση και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιχείρημα που περιορίζει τις διεκδικήσεις του Δήμου. Παράλληλα κάνει λόγο για σοβαρές ευθύνες της πολιτείας όσον αφορά τις συγκεκριμένες κατασκευές, σημειώνοντας ότι ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Ακόμα ο πρώην δημοτικός σημείος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Δημάρχου Λιξουρίου, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ως εντολοδόχος και ότι η προτεραιότητά του δεν είναι η διεκδίκηση περισσότερων έργων για τον τόπο, αλλά η εξυπηρέτηση κομματικών επιλογών. Η δημόσια αυτή παρέμβαση αναμένεται να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στο Λιξούρι γύρω από τη διεκδίκηση κρατικών πόρων, τις χρηματοδοτήσεις και τη διαχείριση των μεγάλων έργων αποκατάστασης μετά τους σεισμούς.
0: Πάμε να δούμε.

0: Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμιγόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρουμιγόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λαγές Έμι. Λίμνος και Μπριλάντε. Κρατήριο Ανδρών 399 στο Αργοστόλι. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμιγόλας και Φαλανιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Υπηρετικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κυσσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκαίνουργιο κατάστημα.
0: Προσθήκαμε τρικά.

καλύτερο κόσμο και λέει. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα, στη Σεντεμβούρου 66, Σκορδοσκούλη. Τηλέφωνο 26 71 0 252 52.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, γιατί έχουμε πρωτοσέλιδα και έχουμε και μια επικαιρότητα, θα πω εγώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, η οποία είναι τραγική, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Γιατί εξόμουν αδελφάδια από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό πετρελαϊκό κόλοσο. Στον αέρα η έρευνα στο οικόπεδο 2 που παρελαμβάνονται πίσω στον παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν οι μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος πολυκατοικίες στα πετράλαινα και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια 1 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Η εφημερίδα τα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόνους σκάβουν τα νησιά. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αιγαίου. Άλλα θέματα στα εφημερίδα τα νέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χέξεθ στην Αθήνα, πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου και κατέρευση πολυκατοικίας στα πετράλαινα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Και στο ωραίο καστρό στη Θεσσαλονίκη, τραγωδία με 2 νεκρούς από πυρκαγιά. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει ουσιαστικά μία έρευνα. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί, πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια και 2.864.248 κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και άνω και ακούστε, υπάρχουν 149.000 κτίρια που είναι προ του 1919. Από το 1919 έως το 1945 είναι 300.000 κτίρια. Από το 46 έως το 60 604.000 κτίρια. Από το 61 έως το 70 658.000 κτίρια. Τα περισσότερα κτίρια τα συναντάμε μεταξύ μέσα της δεκαετίας 71 με 80, 706.000 κτίρια και από το 81 έως το 85, πάνω μέχρι εκεί σε βάθος 40 ετών, έχουμε 449.000 κτίρια. Σύνολο λοιπόν, σχεδόν 3 εκατομμύρια κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και άνω. 3 εκατομμύρια κτίρια, έτσι.
0: Και λέμε υπόψη σου ότι αυτά τα κτίρια έχουν χτιστεί με προδιαγραφές φαντάζεις εταιρεία και γερόφαρτο.
1: Αρκετά από αυτά. Εδώ αναφέρει

Η εφημερίδα Καθημερινή που είχε χειροκρότημα στο Ηρώδιο ήταν η συναυλία του Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα Τζιλ και δεν μπορώ να δω πραγματικά καθόλου γιατί είναι με πάρα πολύ μικρά γράμματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο. Θα το δω σε λίγο να σας το πω ακριβώς. Λοιπόν, επίσης Ακαδημία για νότητα.

0: επιχειρήσεις και μία έρευνα της UBS. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Επίσης, πώς καλύπτεται και εμάς στην αερόμηνα η Τουρκία, εξετάζει τους Αμερικανικούς Patriot και τους Ευρωπαϊκούς Sunbeam και μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία. Θα περάσουμε στην επόμενη μας εφημερίδα, η οποία είναι ο ελεύθερος τύπος. Στο φετινό μηχανογραφικό, οι προσθήκες και οι αλλαγές της σχολής ΑΗ, 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο, 6 στο δεύτερο πεδίο και 1 στο πρώτο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής, στόχος να μείνουν λιγότερες κενές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. Επίσης, έξτρα μισή εθνική σύνδεξη από τα επαγγελματικά ταμεία και 2 μέρες έπαιζε η πολυκατοικία του. Χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει.
1: Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι δημιουργείται και τεράστια εδώ, τεράστια κλινικό θέμα, έτσι. Περιουσίες τους. Τα πάντα τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι γίνεται. Ποιος θα λάβει τη μέρη μου για αυτούς που έβαλαν εκεί. Και τους έλεγε λέει ο Ρωμανός ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα, είναι ασφαλισμένα.
0: Μάλιστα.

0: φετινό καλοκαίρι δεν είναι ένα ακόμα καλοκαίρι για το οδείο Ηράζου του Αττικού. Είναι το τελευταίο πριν το εμβληματικό μνημείο της Αθήνας κλείσει για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 3 χρόνια.
1: Οπότε για 3 χρόνια δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
0: Και μάλιστα, όπως αναφέρουν εδώ, για το λόγο αυτό το πρόγραμμα του 26 έχει αποκτήσει το χαρακτήρα μέσα από χαιρετισμού μια σειρά συναντιών και παραστάσεων που λειτουργούν ως σύστατος φόρος τιμής σε ένα χώρο που επί δεκαετίες φιλοξενούνται μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού και διεθνούς πολιτισμού. Λοιπόν, η Αβλέα έπεσε χθες με τον Αμερικανό τραγουδιστή John Legend, ο οποίος έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οπότε έχω να σας πω ότι μέχρι τώρα υπήρχαν από τις 12 και 13 Λυσιστράτη, Έργα, Αύρο, Πάρτ, η Αμερική του Μάνου Εξ, Μέρος Δεύτερο, είχαμε Λένα Πλάτωνος, Μαρία Φαραντούρη, Λίκη Λί, Λάιντα, Ακρόπολης, Εκάβη στη σκιά της Πολιτείας, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και εχθές John Legend. Αυτά ήταν τέλος για το 2 Ηράδου του Αττικού σε 3 χρόνια τώρα. Η Εφημερίδα των Συνακτών, πόρτα επιδοτήσεων και μεταβοηθή, επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των ΕΠΚΕΠΕΝ, που στήθηκε κουμπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονται στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Πετρέλαιο όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Χωρίς μέτρα αντιστήριξης η διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτης και αρχιτέκτονας, τα ίδια πρόσωπα. Και πάθος στο Βερδάνη, οικογένεια.

αξίας του αντισμού στην Ελλάδα, στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα διμερίου 23-25. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνουν χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για πολιτικά κόμματα στο 15%, δικαιοσύνη στο 39%, δημόσια διοίκηση στο 24%, αυτοδιοίκηση στο 29% και κοινοβούλιο στο 25% και μέσα ενημέρωση στο 18%.

Μπέι και ο Πάνος Μαρνιάκης. Πάω και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε τη φωτιά χθες, τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δυτική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εντοπίστηκε σωρός άνδρα στην περιοχή και μια γυναίκα υπέστη εγκάβματα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης ξεκινά σήμερα η 35η αντιλιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, χιλιάδες νέες και νέες στα χνάρια των μαχητών στο Βίτσι και επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούπα στο Χαλάνδρι, το κουκουέ στα αρθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ενάντια στην φορολογία και την οικονομική ασφυξία.

Κωνσταντίνος Αναστάνου των Αφιάνων και των Σχεδίων Ανών, ο Κώστας Αϊβαλιώτης αποκαλεί τη σχέδια του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου στην Κύπρο το δόλωμα της Καρπασίας για να τσιμπήσει η Αθήνα. Και βλέπω ο Αντώνης Σαμαράς θα κάψει το πακέτο Σιμίτη του Μητσοτάκη στη ΔΕΚΑ. Η εφημερίδα Πολίτικα, νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο Αρντογάν στο ΝΑΤΟ, πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδωνα και ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο της δυτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, εθνικές εκλογές, η πέμπτη βασική λόγη που η κυβέρνηση απορρίπτει τις ανάγκες της πρόοδης Κάλπης και βλέπω εδώ κάτι, Γιώργος Μιλωνάκης, από τον Ευαγγελισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Ο Γιώργος Μιλωνάκης είχε υποστεί, αν θυμάστε, εγκεφαλικό και βρισκόταν στον Ευαγγελισμό, μετά πήγε σε κέντρο αποκατάστασης, έχει επιστρέψει, βρέθηκε με τη σύζυγό του, Τίνα Ανασαρβούλη, στον Ευαγγελισμό για να πει ευχαριστώ. Η ίδια έχω να σας πω ότι δήλωσε σήμερα ότι ήταν η πρώτη φορά που τους συναντούσε στην πραγματικότητα, γιατί όσο βρισκόταν εκεί δεν ήταν σε κατάσταση και ούτε να τους θυμάται, έτσι. Και είπε μάλιστα η ίδια ότι μόνο την ημέρα που φεύγανε ήταν εξύπνιος. Η εφημερίδα Ο Λόγος, χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικίας στα τετράγωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Επίσης, Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, μειώσεις στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, άμεσα, και οι αναποφάσεις τι κρατούν τα κλειδιά. Στο 9,3.

η εφημερίδα του Μανιφέστο το βίντεο που έκαψε την 57χρονη. Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλέψη ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτύρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Μεγάλη έλλειψη είδηση επίσης στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τον ΕΓΑ, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027 και το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάζει στους κυβερνώντες για πυραγές που είχαν ξεσπάσει θέση στην ευρωπαϊκή περιοχή. Επίσης, ξέσπασμα στα νότι πουλη για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά έδειξε 10 χρόνια στους εκβιασμούς των χρωστών στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπό την τότε Γενική Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου προσέφεραν ανταλλάγματα για συνεργασία. Ο Πολάκης είχε απαιτήσει να δοθούν έναρκες ψευδείς καταθέσεις στην εισαγγελία σχετικά με τις δίθεν παράνομες προσλήψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Η εφημερίδα Εσπρέσο, τρεις σελίδες ρεπορτάζ. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω πετρελαίων. Έγκλημα, λέει η Εσπρέσο. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την αμάκρυνση να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Αναπτυχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Η εφημερίδα Star. Η πνευματική ουσία στα ούρα. Ξαφνική ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο από έβριμα στις τοξικολογικές. Το έβριμα στις τοξικολογικές εξετάσεις που αλλάζει το δεδομένο, το τρίτο DNA στο όπλο παραμένει το αναπάντητο ερώτημα. Έχω να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση φαίνεται τελικά ότι κινούνται κάπου αλλού σε σχέση με το ποιος έκανε το έγκλημα. Πλέον φαίνεται να έχουν ξεφύγει από τον Ιταλό, τον οποίο κατηγορούσαν εξ αρχής, έτσι γιατί ήταν ο μοναδικός μέσα στο σπίτι. Βλέπουμε λίγο τα πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά.

0: τις ιδιωτικές σχέσεις πριν την Οικονομάκο, το παρελθόν του Μπρούνο Τσερέλα, όταν η προσωπική του ζωή κρεμόταν στα μαγαλάκια. Αναφέρει η εφημερίδα Star. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πάω λίγο εκεί που είχαμε, δηλαδή, και βεβαίως είναι το θέμα συζήτησης ουσιαστικά, στη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί είχαμε επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Άγισαν τα όργανα.
0: Μία γυναίκα είναι, δύο σωληνωμένοι και υπάρχουν τέσσερις τραυματίες. Να πούμε το εξής, ότι εδώ στοχοποιούν το Ρουβίκονο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρουβίκονος εδώ μεταξύ από χθες φαίνεται ότι, επειδή το διαβάζαμε και σε εφημερίες, είχε αυτά τα λεγόμενα τάγματα εφόδου, αν θέλετε, τα οποία πηγαίνουν κυρίως σε Εβραίους, εβραϊκής καταγωγής με Έλληνες. Λοιπόν, εδώ τώρα, στο Στόχαστρο χθες βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε

0: αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα, έχω να σας πω ότι το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα και από το περιστατικό τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που υπέστη σοβαρά εγκάθματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκάθματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο έμικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ανατραυστικά βοβήματα.
1: Άγισαν τα όργανα από ό,τι φαίνεται. Κακό σημάδι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι καλό.
0: Ναι. Τι καλό. Τι να, τι καλό είναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το ωραίο καστρό, γιατί η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι υποσχολεί, έτσι.
1: Ίσως είναι πολύ πράγμα, ναι.
0: Είχαν μπερκαγιάσει κατοικίες στη Λιτή Θεσσαλονίκης που προκάλεσε το θάνατο ενός 66χρονου άντρα κατά σοβαρό τραυματισμό 40χρονης μητέρας. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αργά το βράδυ της Τρίτης δεύτερη επανθρακωμένη σωρό εντός του σπιτιού, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας.
1: Ναι, ο οποίος θα ήταν αγνώμενος.
0: Η 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης της δεύτερης σωρού βρίσκεται σε εξέλιξη,

0: τις αρχές. Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγικά. Ξέραμε για έναν άντρα 66 ετών. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία ακόμα σωρός. Μάλλον είναι του 12χρονου γιου της οικογένειας. Ενώ η μητέρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.
1: Κρέμα. Κόσμος 96,5. Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Αλεξορίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπλιερ. Ποτέ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομεία. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμός στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκης.
7: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλη και Θαλανιάς, περίπου στη μέση του Ιθόστρεπη.
11: Δώσε μία πλοία στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήθηκε συντήρηση, μαρμάρο, μοσαϊκό, γρανίτη, πλακιδιών τεράτσο, τζουβανάκι ζεντόνις, δότηγα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνεπία στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Θαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση, μαρμάρο, μοσαϊκό, γρανίτη, πλακιδιών τεράτσο, τζουβανάκι ζεντόνις. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και είμαστε... Νιώθω...
0: Από σκουπιδιά.
12: Κάργα.
0: Κάργα σκουπιδιά.
12: Περισσότερο από 120 απορρίμματα, αλλά 100 μέτρα στην παραλία της Αγίας Παναγίας.
0: Και τα 120 δεν είναι τίποτα. Γιατί στον Μούρο έχει περισσότερα.
12: Λοιπόν, περισσότερο από 120, μάλιστα. Η περιβαλλοντική οργάνωση
0: ΟΗΣΥ,
12: το Πανελλήνιο Σωματείο Ελευθερικού Τουρισμού Επαγγελματικών Αλλιέων και η Σχολή Μεταλλιολόγων, Μεταλλουργών, Μηχανικών του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου ανέλαβαν δράσεις στην παραλία Καλάμη στον Μόρο και την Αγία Πελαγία στην Κεφαλονιά. Στο πλαίσιο του προγράμματος Αλλιευτικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή πραγματοποιήθηκαν 2 παράκτητοι καθαρισμοί σε συνεργασία με το Δήμο Πόρου και Αργοστολίου. Το Fishing Trips
0: Πόρος, το Μιχάλης Fishing Tourism,
12: το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Καθετή, εγκαινότητας Βερονάτων, το Hotel Galaxy στο φανάρι Αργοστολίου και φυσικά τη δωρείται με δύναμη των εθελοντών. Το αποτέλεσμα των δράσεων κατέληξαν την έκταξη του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα σε απομακρυσμένες παραλίες μέσα από την καταγραφή των απορριμμάτων.
0: Στην εφαρμογή ΕΒΜΑΡ των πόρων
12: καταγράφηκαν.
0: Εδώ είναι.
12: Πω 392 απορρίμματα και στην Κεφαλονιά 126 σε 100 μέτρα ακτογραμμής, όταν το ανώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεωρείται μια παραλία σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση είναι τα 20 απορρίμματα σε αντίστοιχη έκταση παραλίας.
0: Και μιλάμε τώρα από 120 που λέει για την Αγία Πελαγία, δεν είναι τίποτα μπροστά στα 392 του πόρου.
12: Μάλιστα.
0: 392 στον πόρο.

0: που και στις δύο παραλίες ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Δηλαδή ό,τι βρωμιά έχει ο καθένας από λουκάνια και από οτιδήποτε άλλο, το πετάει εκεί. Αυτά είναι τα πλαστικά. Η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρισμό της παραλίας. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού και ενζήματος με στόχο τη μελέτη ύπαρξης μικροπλαστικών. Γιατί όταν διαλύεται, καταλαβαίνετε ότι περνάει στο νερό, έτσι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τόσο δύσκολο είναι. Αφού όταν κατεβαίνουν και τα έχουν, τα περισσότερα τα έχουν στις σαρκούλες. Αυτή τη σαρκούλα
0: δεν
1: μπορούν να την πάρουν πίσω με ό,τι έχουν αφήσει.
0: Τους βαραίνει.
1: Τόσο πρόβλημα είναι.
0: Τους βαραίνει.
1: Τόσο γύφτη είναι. Αρχίσουν να τα πούνε στην πραγματικότητα. Είναι δυνατόν. Τα παίρνεις και τα κουβαλάς. Και όταν φύγεις, δεν σκέφτεσαι ότι κάποιος άλλος θα κάνει χρήση αυτής της παραλίας και πρέπει να είναι καθαρή. Και ότι η παραλία αυτή δεν είναι δική σου.
0: Δεν ξέρω αν το σκέφτονται. Τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τόσο γευτιά. Και πάει ο άλλος και καθαρίζει τις βρωμίες της δικές σου.
0: Είπα, ο στόχος της δράσης, να πούμε, ήταν η αντιμετώπιση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο παράκτιο κομμάτι, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος της θαλάσσιας ρήπανσης και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Να πούμε ότι παράλληλα το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει το αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης στους πολίτες, αλλά και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες του ελεκτικού τουρισμού στη χρήση εργαλείων της επιστήμης των πολιτών, ως πλατφόρμα ΕΒΜΑΡ, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές.
1: Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια σε παραλίες εδώ στο Αγωστόλι κατοίκους, παιδιά, να έχουν σακούλες και χωρίς να τους έχει υπογράψει κανείς να πηγαίνουν να κουβαλάνε και να παίρνουν τα απορρίμματα που έχουν αφήσει κάποιοι δίφτυ.

0: έρχεσαι στο σπίτι του, στα ίδια κάνουνε. Τα σκουπίδια τα αφήνουνε μέσα στο σπίτι και τρεμάνε και ζουνε μαζί με τα σκουπίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο, ούτε συνείδης, ούτε τίποτα. Ποιος θέλει να βλέπεις παιδάκια. Μικρές ηλικίες, στο δημοτικό σχολείο. Με μαύρες αρκούνες και να είναι στις παραλίες και να μαζεύουν και πιο πέρα μακριά, ας πούμε, να είναι οι γονείς τους και να καμαρώνουν για τα παιδιά τους που έχουν τέτοιες περιβαλλοντικές ευαισθησίες και να ξενώνουν. Δεν τα πετάει όπου να είναι και ό,τι να είναι. Έφαγε, ήπιε, έκανε ό,τι έκανε. Και τα παραδάει εκεί πέρα. Μια σαπούλα είναι.
2: Συνέχεια το βλέπουμε.
0: Δεν δείχνει μια σαπούλα είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Μια σαπούλα είναι. Πάρτε με στο πρώτο καλά δεν ρίχνει. Τόσο βαρός είναι.

0: προσδοθεί αν έρχεται. Σε 15.000 ευρώ για το 2026 θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους 500 ευρώ σε 30 αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα και η βεβαίωση των οικογενειών αυτών μπορεί πραγματικά να γίνει και από άλλους φορείς του νομού και φωλανιάς. Λοιπόν, κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2026. Δηλαδή, 500 ευρώ σε 30 οικογένειες και βγάζει 15.000 ευρώ από το συνολικό ποσό. Λοιπόν, εντάξει, οι προϋποθέσεις, θα μου πεις μπορεί να μην είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι κάτι. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να κατάγεστε και να είστε μόνιμοι κάτοικοι Κεφαλονιάς, να είστε γραμμένοι στο μετρό ή δημοτολόγιο των Δήμων Κεφαλονιάς και να έχετε ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αποτύπωμα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο είτε με ταχυμεταφορά, με courier δηλαδή στην διεύθυνση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Περιβάλλοντος Αντίπα υπέρ της Κεφαλονίας και θα γίνουν 5 είτε με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ στην Ταχυδρομική Θηρία του Κληροδοτήματος, είναι ο αριθμός 129. Η τελευταία είναι η ημερομηνία ταχυδρομικής φραγίδας που έχουμε ανέβει 14 Αυγούστου. Πέραν αυτού δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, σχετικές πληροφορίες μπορείτε να παρέχετε στο γραφείο του κληροδοτήματος, ενώ και θα είναι πάλι στο εργοστόλι. Τώρα, υπάρχει και η προκήρυξη για την υποτροφία. Το κληροδότημα ανακοινώνεται χορήγηση 5 υποτροφιών σε κεφαλονίτες επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 26-27. 2 υποτροφίες εξωτερικού επίπεδου 7 είναι μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή ένας μάστερ ή επίπεδου 8 διδακτορικού διπλώματος και 3 υποτροφίες εσωτερικού επίπεδου 7 ή επίπεδου 8, δηλαδή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Για κάθε υποτροφία εσωτερικού χορηγείται το ποσό των 2.500 ευρώ και για την υποτροφία εξωτερικού το ποσό των 5.000 ευρώ. Από τις παραπάνω 5 υποτροφίες, η μία θα χορηγείται σε υποψήφιο καταγόμενο από την Δημοτική Κοινότητα Πυλάρου, τόπου καταγωγής του Ευεργέτη, Σπυρίδων Αντίπαλ, εφόσον εκδηλωθεί βεβαίως σχετικό ενδιαφέρον. Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και συνεπώς ότι για σπουδές μερικής παρακολούθησης η αποπόσταση δεν γίνονται δεκτές. Η υποβολή αίτησης για παροχή υποτροφίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη υποδοχή όλων και όλων που γνωρίζονται στην παρούσα προκήρυξη, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει στην ουσία, τώρα πρέπει να κατάγεστε την Κεφαλονιά, όπως είπαμε, να έχετε αποφοιτήσει από ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ΑΕΗ δηλαδή, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα. Σε περίπτωση άνδρα πρέπει να έχετε εκδηλώσει τις θεσμικές σας υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγή από αυτές νόμιμα ή να έχει παραναγωγή στράτευσης. Εντάξει. Να μην είστε με κανένας δικαιούχος άλλης υποτροφής για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών για τον οποίο επιβάλλουν αίτηση, επίσης να είναι ηλικίες κάτω των 35 ετών.
1: Μάλιστα. Καλό βοήθημα είναι.
0: Σημαντικό είναι, ακριβώς.
1: Και άμα είναι και άμα έρχεται και από φτωχή οικογένεια, ακόμα πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε και οι αιτήσεις, μάλλον η ανανέωση και η έκδοση δελτίων μετακίνησης ατόμων αναπηρίας για το 2026. Σήμερα ξεκινάνε λίγη 30 Νοεμβρίου. Τα δελτία μετακίνησης για τους μόνιμους λαβούς κατοίκους του νόμου θα χορηγούνται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κεφαλονίας, καθώς και από τα κέντρα εξυπηρέτησης του ΚΕΠ, μόνιμο δηλαδή και στα δύο, με την προσκόμιση βασικών δικαιολογητικών, μια αίτηση δηλαδή στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο τον κυβερνόνα ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, γνωμάτευση κοινωνικής επιτροπής σε ισχύ ή άλλο αποδεκτό επίσημο έγγραφο, η δεύτερη δήλωση για την ακριβή διεύθυνση και τον τόπο διαμονής, έτσι, και την μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη περιφερειακή ενότητα, δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Τώρα για την περίπτωση ανανέωσης δελτίου δεν απαιτούνται φωτογραφίες, θα πάρουν τη μαλλιά σας και δελτίο μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, καθώς έφτασε η ώρα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε να πούμε και με τα εκδηλώσεις, έτσι. Από σήμερα στην πραγματικότητα ξεκινάει
1: το πρόγραμμα, βέβαια. Ναι, αγαπητέ, τι θα δούμε.

0: γεύση εξαιρετικής μοστινιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα χτέλη, Παγκοστόλη. Τηλέφωνο 2610 26695.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βέρονο Ζεπτά στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, πόρτα αριστερά, όποιο λένε. Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς να βγάλεις τη βιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωρισάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύτερα, ηλεκτροφόντα, φούρνος ροφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογική

0: ευκολία. Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιών.

0: και συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήφθου πτέρου και τοχογράφου.
0: Ελεκτροτίνου Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αρμποστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Ελεκτροτίνου Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε πρώτα να το πούμε αυτό, ότι στην Ιθάκη μπήκε σε λειτουργία το σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας ίδρυυσης. Είναι μια επένδυση 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για το μέλλον του νησιού. Παρουσιάστηκε χθες και σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τον εξυγχρονισμό των υποδομών της ίδρυυσης. Το έργο αυτό προϋπολογισμένο ενός εκατομμυρίου 850.000 ευρώ υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την καλύτερη διαχείριση του πολύτιμου άνθρωπου, τη μείωση των απολειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημοτές. Ο κύριος Σταμίτσας ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη για τη διαρκή στήριξή του, την εμπιστοσύνη και την άρθρα συνεργασία που έχουν αναπτύξει. Και ο κύριος Σταμίτσας του λέει, συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που έχουμε σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εδώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Είπες, λες.
0: Πρώτα απ' όλα θα πάω σε κάτι που δεν είναι καλλιτεχνικό.
1: Τι.
0: Θρησκευτικό.
1: Λοιπόν.
0: Η Ιερά Μονή Σταυρωμένου ενημερώνει τους πιστούς για το πρόγραμμα των ιερατικών εκδηλώσεων με αφορμή την εορτή της κατάθεσης της αισθήτας της Θεοτόκου. Λοιπόν, σήμερα είναι ο Εσπερινός στις 7.30 και ο Ορθρός στην Ιερά Μονή Σταυρωμένου για την κατάθεση της αισθήτας της Θεοτόκου. Αύριο όμως είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι είναι αυτό που σε αρέσει πάρα πολύ?
0: Είναι κάτι που γίνεται. Καταρχήν να πούμε ότι η τίμια αισθήτα είναι το ιερό πανεφόρι, έτσι, ένα ένδυμα ή φόρεμα της Θεοτόκου.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, αύριο στις 7.30 το πρωί θα αναχωρήσει από το λιμάνι της Πεσάδας, θα έχουμε την αναχώρηση μάλλον από το λιμάνι της Πεσάδας για την τέλεση της θείας λειτουργίας στο μετόχι της Παναγίας στην Βραχονισίδα Δίας.
1: Α, θα ξαναπάμε στο Δία.
0: Πάμε το Δία.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα, τι ωραίο που είναι.
0: Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν σε φτάνει στην Ιερά Μονή Σταυρωμένου, αύριο στις 7.30 έχουμε την αναχώρηση από το λιμάνι της Πεσάδας προς τον Δία. Οι προσκυνητές παρακαλούνται να βρίσκονται έγκαρα στο λιμάνι, έτσι, και να υπολογίζουν τη δυσκολία της ανάβασης και τις απαιτήσεις για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος για παιδιά.
1: Και επικίνδυνος για τους ηλικιωμένους. Αυτό να το υπολογίζουν για να το ξέρουν.
0: Πάντως...
1: Αλλά είναι ονειρεμένο.
0: Είναι καλά, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Όταν ήμουν αλλιώς πήγαινα.
0: Α,
1: είχα πάει μια φορά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Πού μπορεί να πάει ο κόσμος, τι μπορεί να κάνει.
1: Και να περάσει καλά.
0: Και να περάσει καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, να περάσει καλά.
0: Γιατί να περάσει. Λοιπόν, καλή διάθεση πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα. Σήμερα, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 7.30. Προσδοθείτε. Το εργαστήρι χορού Πυρουέθ της Βεατρίκης Κόρμαλης σας προσκαλεί στο ετήσιο χορευτικό ταξίδι του με τίτλο «Μπον Βοιάζ». Καλό ταξίδι δηλαδή. Μικροί και μεγάλοι χορευτές και χορεύτρες του εργαστηρίου θα σας παρουσιάσουν σε μια πτήση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και σταθμούς σε κάθε γωνιά του κόσμου. Θα σας παρασύρουν μάλλον σε μια πτήση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και σταθμούς σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είναι σήμερα λοιπόν στις... εδώ 7.30 καλό θα είναι να είστε εκεί, 8 μάλλον θα ξεκινήσει, αυτό. Και έχει διάρκεια 1,5 ώρας.
1: Ωραία θέμα θα είναι.
0: Χορός.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, στο παλαιό δημοτικό σχολείο Λουρδάτων, σήμερα στις 9, σας προσκαλούμε να διασκεδάσουμε στο πανηγύρι της Παναγίας της Διώτησας. Μαζί με φαγητό, ποτέ και ζωντανή μουσική. Ωραία.
1: Πανηγύρι.
0: Η Παναγιά ιδιώτησα. Το δύο δηλαδή που είναι της Αντρίας. Δεν είναι καλώς να πάνε όλοι.
1: Εντάξει, δεν κοντά είναι. Τι
0: είναι. Τα με τον Ισάκη Δίας. Καμία σχέση.
1: Δεν θα το βλέπεις απέναντι.
0: Απέναντι βλέπεις τη Ζάκη μου.
1: Άμα κοιτάξει πιο να ξέρω, δεν θα το.
0: Όχι, δεν θέλετε.
1: Καλά. Τότε ιδιώτησα για το βγήκε.
0: Κάνω μια απλά παραγέρι επειδή γιορτάζει. Είναι αρκετά μακριά. Λοιπόν, συνδιοργάνωση από τον Σύλλογο Λεγδότων Απλάτανος και του Δημοργοστολίου. Επίσης, στα Ομαλά έχουμε περατζάδα με καντάδες στον δρόμο προς τον Πλάτανο στις 9 η ώρα. Ένα μουσικό περίπατο με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών δρόμων και τη συμμετοχή ομάδας Καλαδόρων που θα χαρίσουν μια θελτική εκτελεστική μουσική εμπειρία. Συνδιοργάνωση ο Δήμος Αργοστολίου, η κοινότητα Ομαλών και η πολιτιστική σύλλογη. Ο Βάλσαμος και ο Μέρνιγκας.
1: Μαζί. Ευτυχώς. Από τις λίγες φορές που είναι μαζί. Μπράβο.
0: Και στα Αμινάτα στις 9 η ώρα η Ιερά Πανήγυρη στις Παναγίες Αλβαχέρδες με κέρασμα και μουσική.
1: Α, εκεί δεν έχει σουβλάκι, έχει κέρασμα.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι εκδηλώσεις τις οποίες μπορείτε να πάτε, να παρακολουθήσετε, να συμμετέχετε. Να ξέρετε βέβαια ότι εντάξει.
1: Κατά τα ψέματα από εδώ και πέρα έχουν αρχίσει τα πανηγύρια.
0: Από εδώ και πέρα, ναι, θα έχουμε αρκετά.
1: Ναι, αποκορύφωμα τον Αύγουστο, βέβαια, τα περισσότερα. Αλλά από τώρα, μία παραμέρα σχεδόν πανηγύρια υπάρχει.
0: Ναι, όντως, διότι υπάρχουν πάρα πολλές γιορτές, δηλαδή το
1: όρεξη και λεφτά να
0: έχουμε. Ο Ιούλιος έχει πάρα πολλές γιορτές, γιατί το τελευταίο του δεκαήμερο, έτσι. Είναι γεμάτος με γιορτές. Ξεκινώντας νομίζω από την Αγία Μαρίνα, από τις 17 συγκεκριμένα, από εκεί και έπειτα, κάθε μέρα και ένα πανηγύρι.
1: Όρεξη και χρήματα, δεν θα περάσετε καλά. Αλλά να μην οδηγείτε μεθυσμένοι.
0: Και 18 Ιουλίου, να, αυτό δεν είναι σίγουρο για μένα. Η γιορτή της Αρβέλας, στον Πόρο.
1: Α, στον Πόρο, δεν μπορώ να πω.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι μακριά.
0: Μακριά τώρα, εντάξει.
1: Και μέχρι να πας και στον Πόρο, θα σταματήσει η αστυνομία 10 φορές στον δρόμο την πω, πηγαίνοντας όλες 10 γυρνώντας, να, πάει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σχετικά.

Αποσιτός χώρος. Εστιατόριο ερχοντικό. Ίσως προς τον 5 στην κεντρική πλατεία Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το ερχοντικό της γεύσης.

Αυγουστουρίου με όλο το πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, πυρκόνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελενική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο, Αφίδελη Κωνσταντουλή. Νέα διεύθυνση, διπλά εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, παγωτό.

0: 2691-069-425.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανέναν.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές
1: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση με Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αρβοστολή.
0: Τηλέφωνο 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Ιδιωτικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκαίνουργιο κατάστημα.
2: Προσφυγικό.

0: καλύτερο κόσμο και λίγο. Τεχνικό κατάστημα νεόφυτος. Τώρα, στις Σοφιβούρο Μητσοδέξη, Σκορδοστόλη. Τηλέφωνα 26 70 052 51. Τεχνικό κατάστημα νεόφυτος. Η μόνη σας επιλογή.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολιετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόβι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται

0: χθες είχαμε τρεις αγώνες που νομίζω ότι και οι τρεις ήταν πολύ ωραίοι. Βασικά ήταν σήμερα τα χαράματα. Εγώ είδα λίγο από το τέλος, για να είμαι ειλικρινής. Τον πέτυχα στο 65ο λεπτό, δεν είδα πολύ, αλλά το είχε κρυθεί το αποτέλεσμα σχεδόν. Λοιπόν, να το πάρουμε με την σειρά τα πράγματα. Χθες το απόγευμα είχαμε έναν αγώνα ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εντάξει, ήταν εκεί που έβλεπες δύο ισοδύναμες ομάδες, γιατί εγώ τις έβλεπα ισοδύναμες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ έβλεπα πιο καλά πιο καλή και την ακτή ελεφαντοστού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι ο νικητής Χάλαντ ήταν αυτός που σφράγισε την νίκη της Νορβηγίας επί της ακτής ελεφαντοστού με 2-1. Και τι έκανε? Έστειλε την Νορβηγία στην επόμενη φάση.
1: Αόρατος φάσης του κατσουλίου τελείως ιστορία.
0: Στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα και αυτό.
1: Ναι.
0: Η μία φάση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, στον δεύτερο...
1: Αγωνιστές άλλοι πήγαν στον φόντο.
0: Στον δεύτερο, στη σειρά αγώνα, είχαμε Γαλλία, Σουηδία. Τώρα μεταξύ μας δεν ξέρω αν πίστευε κανείς ότι κερδίζει η Σουηδία. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο κένος που να πιστεύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κέρδισε η Γαλλία με 3-0 στο 45 γκολ από τον Εμπαπέ. Στο 53 ο Βαρκολά διπλασιάζει τα τέρματα και στο 74 ξανάρχεται ο Εμπαπέ για να γράψει το 3-0.
1: Παρακολούθησα μόνο το πρώτο τέταρτο μέχρι εκεί που έγινε το διάλειμμα για το break, για το...
0: Το cooling break, για να πιούμε νερό.
1: Για να πιούμε νερό. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα, να πήρω ύπνος.
0: Λοιπόν, ο τρίτος αγώνας της σειράς ήταν το Μεξικό ή σημερινός. Ο Κινιώνης στο 22 έβαλε γκολ για το Μεξικό και στο 31 ήρθε και ο Χιμένης και έκανε το 2-0. Από εκεί και έπειτα δεν υπήρξε τίποτα παραπάνω.
1: Πέρασε δηλαδή και το Μεξικό, ε?
0: Πέρασε βεβαίως και το Μεξικό, δηλαδή και το Μεξικό στη φάση των 16. Τώρα, σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει 7 η ώρα.
1: 7.
0: 7 θέλω.
1: Για πες.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Oh.
0: Το οποίο, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα κερδίσει μάλλον η Αγγλία.
0: Μάλλον. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο παιχνίδια όμως έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακούστε.
0: Το ένα στις 11 η ώρα είναι το Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Α. Ναι. Ναι. Πολύ.
0: Βέλγιο Σενεγάλη, νομίζω ότι είναι αγώνας που τον βλέπεις. Τώρα στις 3 η ώρα τα χαράματα, εκεί που ο κόσμος θα κοιμάται μάλλον, να πούμε ότι έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
1: Ναι, καλά, βάλε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω. Έχω τις ενστάσεις μου, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια και η Βοσνία είναι ολότιμα, δεν μπορείς να πεις. Έχει παιχτόδες μας.
0: Βλέπω ότι οι ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, είτε πέρασαν ως τρίτες, είτε ήταν στις πρώτες δύο, εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι εν το δικαίου βρίσκονται εδώ που βρίσκονται, έτσι.
1: Κάποιες ομάδες.
0: Οι περισσότερες.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πώς έκατσε, το πώς είναι, εν πάση περιπτώσει, πώς έγινε, πώς βγήκαν τα ζευγάρια. Εγώ να σας πω,
1: είδαμε όμως και μόνος που περιμένανε κάποιοι ότι θα ήταν από πολύ πιο...
0: Από τη Γερμανία.
1: Όπου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το καλό πρόγραμμα, έχω να σας πω ότι έρχεται αύριο Πέμπτη.
1: Αύριο θα είναι το καλό πρόγραμμα.
0: Είναι το καλό πρόγραμμα γιατί έχουμε να δούμε δύο μεγάλες ομάδες, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν παίζουν μαζί, είναι Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, Κροατία.
1: Αυτό θα είναι φοβερό.
0: Η Κροατία, παρά το γεγονός ότι το προφίλ της στην πρώτη θέση δεν ήταν και όλο το καλύτερο, πρέπει να πούμε ότι, να θυμίσουμε δηλαδή, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 22, τρίτη και το 18, δεύτερο, είχε φτάσει τελικό και έπαιξε με τη Γαλλία, τον οποίο και έχασε. Δηλαδή, έφτασε τη μία φορά στη λυγή και δεν ήρθε νερό, την άλλη την κοιτούσε από λίγο πιο μακριά. Τώρα δεν ξέρουμε να δούμε μέχρι που θα φτάσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των 32. Να πούμε ότι για όσους ενδιαφέρονται έχουμε και την Αυστραλία με την Αίγυπτο, Κολομβία, Γκάνα, αυτά τώρα σας λέω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Πότε παίζει η Αργεντινή?
0: Η Αργεντινή παίζει μία επεξημερώδη του Σαββάτου.
1: Όλοι να δούμε.
0: Λοιπόν, θα σας πω όμως σε κάτι άλλο τώρα. Έχουμε ήδη 3 γνωστά ζευγάρια για τη φάση των 16. Είχαμε πει Καναδάς Μαρόκο, το οποίο θα το δούμε 8 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, 8 η ώρα. Στις 12 η ώρα, τα ξέρω της Κυριακής, 4 ώρες δηλαδή μετά το Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία. Τώρα, η Παραγουάη, και λέμε γιατί κατάφερε και δεν στη Γερμανία.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Τώρα εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τώρα το πώς κέρδισε, σημασία για το κέρδισε.
0: Λοιπόν, και αυτό μπορεί στα αυτιά κάποιον να μην φαίνεται σαν μεγάλο μάτς, αλλά το επόμενο σίγουρα φαίνεται. Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Η Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει την ώρα της τα χάλια. Από εδώ πως έχει φτάσει το τώρα.
0: Βλέπω
1: τη Βραζιλία και λέω, η εθνική ομάδα θα έπαιζε καλύτερα. Όσο την έχω δει με τη Βραζιλία.
0: Ας μην το παρακάνουμε.
1: Δεν έχει την έγινη πίσω, ρε παιδάκι μου, πώς θα το κάνουμε. Κάποτε, στα χρόνια μου που παίζαμε μπάλα, όταν ήθελες να πεις αυτές είναι καλές φίλες φοροστές, η καλή ομάδα είναι η Βραζιλία.
0: Λοιπόν, να πω ένα στατιστικό.
1: Και τώρα τους βλέπεις και είναι κολοπεντελίτσα.
0: Λοιπόν, να πω ένα στατιστικό.
1: Να πεις.
0: Η Βραζιλία μέχρι αυτή τη στιγμή έχει παίξει 4 αγώνες. Έτσι.
1: Και από τι έχει κέρδος.
0: Τύχει το 1-0. Σε 2 αγώνες έχει κερδίσει με 3-0.
1: Από τύχη.
0: Δεν είναι τύχη. Το ένα γκολ είναι τύχη. Τα πέναλτι είναι τύχη. Η Βραζιλία στους 3 από τους 4 αγώνες έχει κάνει καθαρή νίκη, 2 αγώνες με 3-0 και ένα με τον ευθέως με 2-1 την Ιαπωνία, και στον πρώτο της αγώνα μόνο εμφανίστηκε με μια ελαφρά μακρότητα, αλλά είχε και απέναντί της το Μαρόκο, με το οποίο Μαρόκο έπαιξε και επέσπασε η Ισοπαλία 1-1. Δεν νομίζω...
1: Λέβαια, της αρέσει η Βραζιλία.
0: Θέλω να πω κάτι. Ναι, η Βραζιλία νομίζω ότι γενικά αρέσει.
1: Και τώρα η Βραζιλία μου άρεσε.
0: Ένα λεπτό. Δεν θα συγκρίνω προφανώς τη Βραζιλία του Πελέ με τη Βραζιλία του Ροναλντίνιο, ούτε τη Βραζιλία του Ροναλντίνιο με τη Βραζιλία του Νεϊμάρ. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω. Η Βραζιλία μπορεί σε κάποιους αυτή τη χρονική στιγμή να μην αρέσει, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί εκτός από το ότι κέρδιζε και ήταν δύναμη, παρουσίαζε θέαμα. Αυτή τη στιγμή απλά της λείπει το θέαμα, αλλά συνεχίζει να κερδίζει.
1: Και αυτό είναι κατά τύχη.
0: Μα δεν είναι κατά τύχη. Απλά λείπει το θέαμα.
1: Δεν το κάνεις. Έλα με τις Βραζιλιάδες. Έχουν καταδείξει σαν τους Ολλανδούς. Ολλανδοί.
0: Οι Ολλανδοί αποκλείστηκαν. Η Βραζιλία συνεχίζει όμως. Και να δούμε μέχρι που θα φτάσει.
1: Οι Ολλανδοί είναι δυνατόν να παίζουν στην παγκόσμια οι Ολλανδοί και να μην παίζει η Ελλάδα. Αυτές οι ομάδες που είδαμε δηλαδή.
0: Συγγνώμη για τη Βραζιλία που μου έδωσε.
1: Ναι, αλλά τι για τη Βραζιλία. Στον πρώτο της μάτς εγώ έλεγα, άρα Ελλάδα που είσαι. πώς θα έρθει εδώ. Ποιο βάζει μου, δεν μου λες τώρα. Πότε κάνεις. Λοιπόν, αυτό ήταν
0: αυτό. Στο πρώτο της μάτς δεν κέρδισε, είσαι πολύ έρθει.
1: Είσαι πολύ έρθει, εντάξει. Λοιπόν, αποτύχει και κερδίζει στη μάτς.
0: Τέλος πάντων, αυτή την τύχη τότε θα περιμένουμε να δούμε πόσο θα κρατήσει. Λοιπόν, έχει απέναντί της μία αντίπαλο, την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ, η οποία δεν ξέρω εάν η Βραζιλία θα την ευνοήσει η τύχη της να την κερδίσει. Παίζει με την Νορβηγία. Λοιπόν, επίσης έχει περάσει το Μεξικό στην επόμενη φάση. Περιμένουμε να δούμε τους υπόλοιπους.
1: Λοιπόν, με αυτό δεν με φτάσταση όμως σε τέλος.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Αύριο θα είμαστε εδώ στις 11.
1: Να είστε καλά, όλοι. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 1. Πιστοί θωράκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρουμπόλα και Φαλανδιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογέσαι. Λίμνος και Μπριλάντε. Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόνη. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανδιάς. Η ενοποιός διαφορά. Πρωινή παραγγελία κατά τα Γιάννη. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χασμπάν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα σημαντών την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένα. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα. Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα. Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία. Και με ειδική πακέτια γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας. Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 252-51. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντομέλος στον δρόμο Αργοστολίου Τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντομέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όστρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πειραιά έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ωστόρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Το πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμισμένα αυτοκίνητα σε πλειοτή πολυκατοικίας όπου διαμένει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα ιατρικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικίων που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της Ελληνικής, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για ανόητους και ανακανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Σκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη που είναι σε χαρακτηριστικά και επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελληνικής μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ, εξέφρασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει
2: για τις εμπριστικές επιτάσεις, αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, κατηγορεί όμως την κυβέρνηση ότι τις χρησιμοποιεί. Σε ανίποτε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Βερβαίνι του Δήμου Αεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ώρα που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λυπής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με γάγματα, αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώρας πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε το ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9 από 4,9% που ήταν το Μάιο. Ωστόσο η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος, από 9,1% που ήταν τον Απρίλιο. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του σε αδειά σπιτιού στη Βέλεια. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνούνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Διοδολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι ήθριος. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρεια δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά ήθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρεια, δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόνες Πλακιδίου, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick, ακριλική κόλλα Πλακιδίου. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγουμε και εμπιστεύουμε. Τώρα δεν που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότος Αποδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1 και 12. Νάτσο Βαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μιν Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω και μόνος, χωρίς τον Βασίλη, να συνεχίσω ως το καλοκαίρι τουλάχιστον μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα αίμα της ημέρας βέβαια είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και τον γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του Λεόκαστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμβριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κατοικούσαν στελέχες Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα φέρει βαθύτερα τραύματα σε όλα στο σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες και παραμένουν ατιμόρυτοι, όπως εξάλλου ατιμόρυτη είναι και η δολοφόνη των τριών εργαζομένων της Μαρφής τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 26 χρόνια, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα σου πω άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόρυβο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Ενώδη.

εκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών, και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού.

Αλλάζουν αυτά τα συστήματα, είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα λεπτά. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν

0: την Προμήθεια, βρέθηκε μια λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα η ΕΑΒ και η Ίντερκομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα οικοσυστήματα. Και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών, τις οποίες θα αγοράσουν στα αεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
1: Πάντως, 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Όλες οι φρεγάτες, τις πούμε, οι 4, πόσο περίπου θα
0: γίνει. Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προορισμένα συστήματα, τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιαεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε τώρα ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλέα.
1: Λοιπόν, και με τα φαντάζομαι και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
0: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους. Δηλαδή, ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης, το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center, πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη. Αυτά που θα αποκτήσουμε

0: ίδιο σύστημα φτιάχνοντας αυτό που λέμε έναν φόλο.
1: Πώς δουλεύεις, λοιπόν, εσύ έχεις πει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει και να δουλεύεις. Σε διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το ξέρουν πειράδωνος.
0: Ναι, είναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με...
1: Και μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από

0: χρειάζεται να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Αν είναι ένα δρόμο ή ένα πύραυλος.
1: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε θα λέγαμε, ας πούμε, τη μερία του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους, κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης πραγματοποίησης.
1: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
0: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030, γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε και εκκρεμή

0: διατήρησης και συλλογής παραφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε τα ρυθμιόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, όπως κάνει ο φόρος και στα Mark 5, στα σκάφη ναυτόδοξου πολέμου, και υποχούμενα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι εγκληματικές μονάδες. Έχουμε μια συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο ανώτη, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών, και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
1: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια δρόμους από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, και ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ουσιαστικά επικεντρώνεται στον δρόμο.
0: Ναι. Πράγματι, με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά δρόμους, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια. Δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε, και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων δρόμων των διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, των πολιτικής άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV δρόμους, που είναι φθηνά καμικάζι δρόμου, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα, πριν από δύο εβδομάδες ο Νίκος Δένιας είχε γενιάσει μία ακόμη μονάδα, την τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών δρόμους, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Ξέρεις ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια δρόμους την ημέρα.

πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά δρόμια στο Ιράν καταφέρουν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμινας μερικές φορές και τόσο παλιά. Αλλά είναι παλιά, όχι καθόλου. Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Δουμπάι, ότι τον

0: άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
1: Είναι φτιαγμένα για να παρακολουθούν.
0: Για να παρακολουθούν αεροπλάνα. Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Πολύ μικρό το θερμικό του ίχνος. Οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι χύθηση οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά. Οπότε η αντανάκλαση που κάνει στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπίσει. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα ντρόν τα ιρανικά.
1: Καταλαβαίνεις, για τον Ιβάν, έκανε να τους δείξεις πύραυλο μισό εκατομμύριο να το καταλάβεις.
0: Ναι, και αν...

0: κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών. Από πολύ μικρά, από τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι, μια χρήση, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα. Αντίστοιχα, βέβαια, και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Είναι επιθέσεις μαζικές, όπως μιλάμε για σμήνι drones.
1: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω για την κλήρωση που δεν πρέπει να το έχω πει στην αρχή, αλλά παρασύρθηκα από τον δρόμο και θα το πω τώρα. Λοιπόν, κληρώνουμε πάλι δύο εισιτήρια, μάλλον δύο εισιτήρια για ένα άτομο, με δικαίωμα να ταξιδέψουμε δύο, με επιστροφή σε όλες τις σουβολισμούς των C-Jets, που είναι ουσιαστικά οι Κυκλάδες. Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-4, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά 5. Και να πω επίσης πριν τις διαφημίσεις ότι ο χάρτης ενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με τη ρίζωση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κίλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιο βρετανικό πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτου 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Μία προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Πλάς, πλάς. Μην
4: πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπαροχή Α3+.
6: Οκτάρο, ποιο οκτάρο?
7: 12-13 ώρες θα είμαι εδώ.
6: Και Σαββατοκύριακο.
7: Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Βαργάνω βόλτα το σκηνέκ σας.
6: Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Πάτε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων γέλου βάνου. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Valley. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας με 10,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες του υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Να σ' αφήνει να τρομαγικά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι. Α, δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να ξυρίξω. Αυτό είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση?
12: Κράτα τη ζέστη έξω με

0: απολαύσει εξαιρετικές γουστινιές. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση κορυφή λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμά Έντονο 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικην γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Στον δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: ElectroTeam Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
0: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και τοχογράφων.
0: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμύρει.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Νότς Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, γραμματέα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοδευσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
1: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
0: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
1: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμοιβές με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
0: Ναι.
1: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαυών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει, οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιδοτικό χάσμα και με βάση αυτή την οδηγία την οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
0: Και αυτό πώς θα αλλάξει, θέλω να πω. Ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιό τους.
1: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας, αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα κ.ο.κ. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστήσει σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία και αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλήσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
0: Μάλιστα. Διάβασα χθες ένα άλλο θέμα ότι ο ΟΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης πρόσφατα είχε πέσει η κυβέρνηση του ΟΦΕΗ.
1: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας του ΟΤΕ γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης και χάρη στη νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5 κάνοντας όμως 40 ώρες. Mm. Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία
0: προτάθηκε ως
1: πολιτική ιδέα και 35 ώρες. Mm. Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη εργαζόμενων. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία αναργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία αναργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση παραγωγικότητας και έπεται η μείωση
0: αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 30-35 ώρο και 35 ώρο και στη Γαλλία, αν θυμάμαι, στη Γερμανία, σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
1: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες της χώρας μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται αναργαζόμενο.
0: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κάθεραν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαίωμα να φύγει.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα, με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες, περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι σημαίνει αυτό, ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι, έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως, με την ψηφιακή κάρτα, και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάποιοι κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
1: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στον διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έρχεται καλπάζοντας θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει. Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μειώσουν και να επιτοχύρω την παραγωγή σου. Άρα έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
0: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές ότι και είναι. Μου βλέπω ότι ας πούμε τα call centers, οι άνθρωποι που σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι η μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή εκεί που έχεις 100 εργαζόμενους που κάνουν σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
1: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν επεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε δύο ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
0: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος εκτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάθε νοσοκομείο στο εξωτερικό οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν και τις βλέπει ο ειδικός.
1: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των τυπογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
0: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
1: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρύθμιση παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%. Μάιο του 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η υποχειακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
0: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να θυμίσω ότι δίνουμε δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που πάνε στα περισσότερα δρομολογία των Κυκλάδων. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2:45. Επίσης να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το ΚΙΛ είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα δηλαδή προσωπικότητων. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Και η Greece.gr, υποκράτους 3.

0: επιχειρήσεις σου πήρε μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνει ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο ngg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατηρήσε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι, επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη πρόσωπη. Πανικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Και τώρα είμαστε, η ώρα είναι 1:52. Να κάνουμε την κλήρωση, αλλά να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρυφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι, ήταν κανένας μέσα, ήταν όσο είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Τρελό. Δηλαδή, οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Και βέβαια χωρίς ελέγχους, σχεδόν έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία μετά τους σεισμούς. Αλλά δηλαδή είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, ένα νούμερο από το 1 ως το 55.
12: Το 50.
11: Το 50. Ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, με κινητό που τελειώνει σε 170, κερδίζει τα δύο εισιτήρια της Σίτζετ. Αυτά ήταν για σήμερα, θα τα πούμε αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Για το κινητό πάντως, ε! Που δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τη βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, καφέρι και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Συγγνώμη, τα φινά.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιου σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκο Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρετινός. Από 18 Ιουνίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρων τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάτιες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Κάρτελ.
4: Ένας διεθνής θίασος με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Καμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάτιες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ζήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα. Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος, μόνο με 29 ευρώ. Και Μύκονος, με 52.
8: Ναι, Golden Princess, Τίνος, σε 1 ώρα και 50 λεπτά, μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Δυτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Δυτέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντως υπολεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κοινωνικά. Γαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα, στη Σεκεμπόρων 66, στο Αργοστόλιο.
12: Τηλέφωνο 26710-252-51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Όμιλος ελεχειροδανιστηρίων Παπαδάκης.
12: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ελεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι και Φαλανιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιωτη.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electrotin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
13: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electrotin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
12: Ford,
13: Opel
12: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
12: Τηλέφωνο 26710-28963.
13: Και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
12: Το team των

0: αποστολή. Τηλέφωνο 2610 27213. Το αρχοντικό της γεύσης. Και τώρα, σύνδεση του κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
1: Σαϊβαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδού, πρωινή εικόνα και εκεί, και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χριστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου, δεν έχουν αδειάσει δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανάμου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θηβών, αλλά έχει καθυστερήσει στο Εγάλιο και το Περιστέρι, λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνουμε τις Κηφισίες, αν μου δίνεις 10 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
2: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόρυφη πολυκατοικία. Yeah. Είναι στην περιοχή Linker Over, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα των συγκεκριμένων των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Mm. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ενικοί. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν ότι η φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόουν οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
3: Είναι σε εικόνα που δίνεις, ναι. Τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ, που δίνουν αυτό που είπες στην αρχή, ότι ναι. Μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
2: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κατοικιστοί γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το Διεθνές Δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσουμε με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, σε ηλικία 75 ετών. Μόλις 75, ήταν μεγάλος άνθρωπος. Το θάνατο του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, από τη νύχτα, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικες γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο αλλά και τραυματισμούς, σε μια περίπτωση μάλιστα μια γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στις 4 και 18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πειραιάς. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της διοίκησης Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση το ευτυχές δεν είχαν ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια ηλική ζημιά, καθώς δεν έχει καθέσει το εμπριστικό λειτουργικό.
3: Ξέρεις τι Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε
2: πάλι γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύουμε το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση μας είπε ο Δημήτρης Χατζηκόφτσος, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ. Και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
5: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
6: 4-4 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή αρονάρων και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρυμμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά δύο, έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
2: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχαν οι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους. Να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναβεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημητρή. Έλα, Δημητρή μου.
4: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια ειδική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στους στόχους ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εκτορές στον υαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματιστεί κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση μάλιστα έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ήδη στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός ο νοσηλεύτης του Ιπποκράτειου και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας σε όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4,5 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν το Ιπποκράτειο έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσω με αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάδος Μητσοτάκης για να ψηφίσει την κυρία.
2: Σε λίγο θα μας πει πληροφορίες και ο κύριος Παπακοσταντίνου, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση του κ. Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
4: Πολυπέμπεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζηκούρτσου από τη Θεσσαλονίκη, πρώην αγγείλα με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε σε μία εκδήλωση, νομίζω.
7: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσία σε αυτό το καινούργιο απλικές όμως θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του ΑΙΑ.
2: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
2: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
7: Είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τις πληροφορίες μας λαμβάνει εικόνα σε προγραμματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί. ότι η οργή με το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοζόη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων γιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από την Νέα Δημοκρατία αλλά και μετά την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
2: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει αντιμετώπιση.
7: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
2: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
7: Έξω και το οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επαναλαμβάνω και δεν το λέω επειδή δεν είναι αναλάμβανο εικόνα και αυτή τη στιγμή δηλαδή ενημερώνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κρυθούν από τη δικαιοσύνη.
2: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα, μιλάμε για μια απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Να
7: έκανε και μια χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
2: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
7: αυτές οι πολιτοφυλακές.
2: Γεγονότα που δεν
7: υπάρχουν. Οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν. Αυτός φωτογράφησε επί τους ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, ή δηλαδή και στο Αριστοτέλη αλλά και σε άλλα μέρη.
2: Ναι.
7: Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πορτοσάλτε, να φύγει και το ζήτημα του πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα, με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ κολλάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να αμπουλευτεί ο έλεγχος της.
2: Ναι. Οπότε σε εννοείς να πάει στο νοσοκομείο.
7: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιππικράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιππικράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή, όχι κομματική, όχι χρωματική.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ντούρος του Κωνσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που στα χειρολογήσαμε μετά έχει κουκαλέψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μια
2: σύνδεση για το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, έχεις, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μια άλλη τραγωδία και στο Λαόκαστρο, αλλά ναι, ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
9: Θέλω να προσθέσω σε αυτό το οποίο συζητούσε πριν τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ναι. Ο κόσμος είναι ανάστατος, γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρένει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής ποιήσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο
2: και
9: να
2: πει κάτι. Όμως δεν είναι απλή πίεση η θέση του, είναι βία,
9: είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα
2: και,
9: τα οποία
2: έχουμε στην τελευταία. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε.
9: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να επιδείξει το παντάκι που χωρίζει την ομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και το χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και κρινούμε δύο θύματα.
1: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνι, στο Ολόκαστρο που είχαμε
9: χρησιμοποιήσει. Ακριβώς, ναι, στη Λυπή, στη Λυπή. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυπή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα. Και είναι μια κατάσταση την οποία διαχειρίζεται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση, θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη, όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυπής, με τους ανθρώπους εκεί να θρηνώνει ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
1: Επισήμως, ναι, γιατί πρέπει να χρειάζεται μια διαδικασία DNA, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
9: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
1: Ναι.
9: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε και ξέρεις πολύ καλά Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι περιβρεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
1: της
9: σωρού για να προχωρήσουν την επίσημη ανακοίνωση. Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και μέχρι με έναν πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της κατάστασης αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα δούμε στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Χρήστο και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπρεστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
10: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρομοθέτου το πιστήρια. Είτε από κάποιες κάμερες, είτε από μαρτυρίες. Ήδη η διεύθυνση του μετώπισης κλιμάτων εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι και σε εκείνη τη στιγμή είναι τόσο έντονη, σε σφοδρότητα όλες τις κατάστασεις είναι τόσο υποπνεκτικοί. Προφανώς και εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
1: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 συγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, τα γιατί, το πώς έπεσε οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει η Έλληνα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς τις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, 5 δύο διευθύντες της οικοδομής, τρεις μηχανικοί, οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστήριο, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε με την ενεργητική προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης της οικοδομικής ομοθεσίας. Ως εκ τούτου Σπύρο, οι φιλιππέντες απέθηκαν ελεύθεροι, ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπολίας από την υποκτήρια εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωσίες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περιπτώματα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
12: Όπως καθόταν η μαμά μου και γύρω το σπίτι και έφυγε. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μου σπίτι.
13: Έφυγα το πρωί, τα ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
14: Από το δόρυβο του μεταξύ και εγώ είδα αυγή και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβανε είναι μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα στην κοπέλα. Πράγμα είναι η κοπέλα.
13: Εγώ ήμουν ηλικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κλειδίου, το σπίτι αντίθεση, το σκύλιγμα ακόμα κάτω από τη μέρα.
12: Σε πολυκατοικία και έρθει να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
14: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκοτο και σαν να μην κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο για τα πράγματα να πέσουν ένα κάτω.
2: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταλέει μπροστά τους αυτοί οι πολυκατοικές στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα από το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν δώσει τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
15: Σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης υποδομής μέχρι χθες, όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, άμα εξκαφεί γύρω στα 5-6 μέτρα στη νέα υποδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά υποδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Τι σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια

0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα, όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει, ξέχνα τις Οθωμανικές Αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κουστέλια θα συζητήσουμε αυτά.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνους 167.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντονες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG οδηγίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο συντηρητή για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά να τρας προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον λιθαρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον λιθαρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Time out για Thracon.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γελά.
9: Χρώματα, κόλλες πλατινίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα βονικά υλικά.
10: Σε βάλεις με Thracon.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
12: Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
11: Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της.
12: Απροφάτης.
11: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, υποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η ενδύχη στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο.
16: Κόσμος 96,5.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
18: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Συντηρητικά,
19: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ελληνική που και την καλαρία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόρο.
19: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostomi.gr για να φέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostomi. Ο Δήμος Αργοστόμι το αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Γιουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Γιουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζουβανάκι σεντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και μια συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίστρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζουβανάκι σεντόνις. Ανακάλυψε σήμερα. Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
4: Όταν το διάβασα, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, με 5 λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνιακή ένωση, η Τουρκία, η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
5: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ, γιατί και εγώ διαβάσα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
4: Την εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, εγώ σου λέω, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Παρτίο Τραμπ, δηλαδή όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν, βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα για κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία. Νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος εποχών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Μαμόγλου, δεν είναι μόνο ότι διέλεγε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Και υπουργοί, κύριος και ο Σελατίν Δημητάς των Κούρδων 11 χρόνια, ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Ευρωπαϊκών Δικαστήριων, να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Άρα για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
5: αυτά από τα πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ. Μανώλη, θέλω, θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία και περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου. Ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, που να αναφέρει και την Αίγυπτο, και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Τι λέει ο Νετανιάχου? Το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι γλώσσες αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαια.
4: Πιθανόν θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναπτύγεσαι με τον Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός σύντρος του Ερντογάν χτες, μόλι χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος. Είχαν
5: διάφορες ναυμαρχίες και νίκες.
4: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα και έλεγε τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως, να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Στυφθείο, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάτι, όπως απελευθέρωσε την Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι έτσι, αυτό είναι προς Ισραήλ, πλευρά, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία που ενδεχομένως δεν έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θα τα λέω αυτά.
5: Ναι.
4: Έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανιά Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει Οθωμανική κληρονομιά όπως λένε χαρακτηριστικά.
5: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Επίσης, να είσαι καλά.
5: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε βεβαίως, για να μην αφηκίσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώψει και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κ. Ανδρουλάκης,
6: προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο πάγιο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απειλήσε την Ελλάδα και κατέχει παράνομο της Αιγύπτου. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε το αποκάλυψη του Ερντογάν είναι επικίνδυνη, τεράστια στιγμή.
5: Βεβαίως τα εθνικά θέματα αν μη τι άλλο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στα τέρια τους μίλησε ο κ. Γεραπετρίτης και είπε:
7: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάφορες επικοινωνίες για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
5: Αυτά και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσός Μοτσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουμε είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
8: Όταν
5: σου λέει, δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται, αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150, πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
8: Ναι, δεν υπήρξαν πάρα πολλοί.
5: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
8: Όχι να ζητήσετε. Όχι να
5: ζητήσετε. Αυτομάτως το επίδομα.
8: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, είτε επειδή δεν μπορεί να γίνει σωστή επαυτοποίηση με αφημί των παιδιών και των άρχων.
5: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάλι, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς να λέγεται.
8: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν.
5: Αυτό μπορεί να πάσουν περιπτώσεις κάποιους να αποδίνεις εισκύρω, μπορεί αυτό, μπορεί...
8: Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί
5: δεν παρκαρισμένα 150 εκατομμύρια. Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
8: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στον λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
5: Δεν πάει 150 στις 150. Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουν με το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
8: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25 θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
5: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
8: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
5: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από
8: την Ευρώπη. Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
5: Ναι.
8: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
5: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
8: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
5: Που γενικά τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
8: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9. Ναι. Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ ψηλός, όλα αυτά η Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλα, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και στις υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρό ρυθμό.
5: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει σε τιμές, ή άλλη πλατφόρμα που...
8: Πώς πλατφόρμα. Το πόσο κάνει, λες.
5: Το πόσο κάνει, ναι. Και αυτό που ανακοινώθηκε τώρα.
8: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
5: Α, και η Ελστάτ πότε βγάζει?
8: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά το πληθωρισμό.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρυσός μας Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σπίγουμε το νέο δεστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο. Είναι στην πόλη του Μεσολογίου, εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και είναι ακόμα τηλετέφωνος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανηλικό, έναν 15χρονο, τον εξήγησαν, ακουπηράφθηκαν προκαλέσαν σημαντικές βλάβες, προσδόντας του μια βράχτα με κόμμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένωση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις πέρα με το ιδίο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας από τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
5: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί, θα μην το έχεις κάνει, δεν λέει τίποτα.
9: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά και το κινητό που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους και πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι καταστρέφηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
5: Σε ευχαριστώ Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστης και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο. Θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί. Και έχει προκαλέσει και θανάτους. εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι οι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως αιχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν. Αλλά δούμε μια εικόνα της στιγμής. Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσοχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι, υποχρεώνεται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο του αυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον
5: κόσμο. Ναι, ναι, ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει και ένα θέμα.
10: Είναι τα παράδοξα των διατάξεων αυτών.
11: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνεπάρχει, μπορεί να συνεπάρξει.
5: Μάλιστα, ναι, πάντα εύλογο το...
10: Σαν το δηλαδή και πώς θα εφαρμοστεί.
5: Και πώς θα εφαρμοστεί και, ναι, και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
10: Ακόμη ναι, στη φάση της διαβούλευσης.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού, και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευχηδιάζω, όχι, είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμησε τώρα, πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΑ, οι πρωτοβουλίες. Και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που είναι η Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
12: Άλλη μια ισχυρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουν σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλώς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και ποσά που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε συνεχίζουμε.
5: Είχε, αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους η Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, με ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλων των συναδέλφων βεβαίως που δυσκολεύουν να πιστεύουν πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύουμε να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
12: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε
5: θα
12: από τον Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και οι αντιδράσεις είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια Deutsche Welle, αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, θα ξεκινάει και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος, σαν ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
5: Έτσι, λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε καλωρίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε, θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε,
12: να αναλύσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
5: Τέλεια, τέλεια. Σε υπερευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Τι ειδήσεις από την Deutsche Welle.
13: Με τον Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές στένου και άλλα μικροδέρματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγής κοιτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς, από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη συνοδοκορυφή της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελληνισμούς, μεταξύ άλλων προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
15: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς, Νορβηγία εκτέλεσε φανταστού με τους νομικούς να επικρατούν 2-1 και νομίζω ότι οι υπόλοιποι ουδέτεροι χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
5: Κάνω κοπή.
11: Τραβάνε κουπί.
15: Τραβάνε κουπί με χαμόγελο.
11: Αρχίζοντας, τραβάνε
15: κουπί με χαμόγελο.
11: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ το τι σημαίνει.
15: Τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους. Ακριβώς το ανέκδοτο. 2-1 ανοίξαν την εκτέλεια του γνωστού. Και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0 εύκολα με Μπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζω ότι η Τρικολόρη είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου τώρα που μιλάμε και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στην επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό. Για να δούμε ποιον θα παίξει. Αυτός η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο σε Μεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία, Ζεβοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, με τη ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
11: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
16: Θα δούμε για το βράδυ.
17: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
17: Θα έρθω από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων και παιδιά της ανάγκης. Να είστε καλά.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Άναβε φωτιά σε έναν κίνδυνο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει νύχια. Γιορτάζουν 140 χρόνια καινοτομίας. Με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Ποδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Κοα.gr και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8.05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας» ο Θοδωρός Κυλακάκης.
21: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
22: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πεφτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πεφτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, Στάμου και Φαλουνιά.

0: Σαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Ζήτησε κάτι εμπαριστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θα δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που θέλει.
2: Και το ρωτά.

96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα

0: ροή του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πακέτο γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιές εγγύησης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκης.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Ιφόστρου.

0: γεύση εξαιρετικής μοστινιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κρέη, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 2610-26695.
1: Στον δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση.

0: κίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έφιγκας.
0: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήφθη πτέο και ταχογράφο.
0: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αρδοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963
0: και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
1: κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην γεωματολία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Ιδανικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκαίνουργο κατάστημα.
1: Όπως και πολιτικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στις Αγιοπόρων 66 στο Αρδοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμιδόλας και Χαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ροπόλα και Παλαιμίδας. Σαν Τζεράσιμο. Λογέσαι. Λίμνος και Μπριλάντε.
0: Κρατήριο Ανδρών 399 στο Αρδοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροδόνας και Παλαιμίδας. Η ματιός διαφορά.

προσιτός χώρος. Εστιατόριο Ερχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολή. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Ερχοντικό της γεύσης. Το κρεοπουλίο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπουλίο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολή. Με άνετο πάρκινγκ και ακόμα.

0: πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: 6,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα Αλφαβήτα Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτη Κιλή. Αλφαβήτα Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τοπίου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 6. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονο Ζεπτά στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση.

0: Σταμάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2691-069-425.
1: Έλα, κόρτα, κόρτα, αριστερά, όποιο λένε. Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς να βγάλεις την πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος ροφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 κοντά ετήπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδωριζάτα. Στη Διαπαλονιά. Αποστολάτος σου λέω. Σε φτιάχνει.

Πια όλη τη γεράτα.

0: χρώματα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στο ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλα, Αργοστόλη, Λιξούρα, Σκαλά

0: τους αναχειροδανιστηρίων Παπαδάκους. Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των αναχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα αναχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Έχει αλήθεια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στον Ροστόνη Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του υφάστρου. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση με Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28.

63 και κινητό 6977-421078 ή στο σελίδα marketosteam.gr. Electro Team Marketos. Το team των απαιτητικών.

Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία. Τη συνδυάσαμε με την κομμωδία. Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία. Ιταλικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα. Όπως και πολιτικά εργαλεία. Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά. Τεράστια γκάμα χωμάτων. Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας. Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα στις Ατυμπόρων 66 στο Αργοστόλιο. Τηλέφωνο 26 71 0 252 51. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος. Η μόνη σας επιλογή. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά. Με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη Βιπέρα. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παραγκρίζες του νερού με απόλυτο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη Βιπέρα Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.

επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούρι, Λιξούρι, Σκάλα,

θεράτες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Χαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρουμπόλα και Παλαιμίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Εν. Λινός και Μπριλάντε. Κρατήριο Ανδρέα Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι. Συνεταιρισμός παραγωγών

0: στο τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής μοστινιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κτέλ, Αγκοστόλη. Τηλέφωνο 26 10 26 695. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική πτυχή γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στις Ιδεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιές εγγύησης.

Ποια όλη την ελληνική Ελλάδα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος ανεχειροδανειστηρίων Παπαδάκους.
1: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ανεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βαντόρου 14, στο Ροστόλι Τεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιου.

2691-069-425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο αργοστολίου τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο.

κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 9. Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέα. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος ηλεκτρονέα από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτηση.

0: σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μη και Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπολείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδα Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και

σας. Electroteam Marketos. Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Eltingas. Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση με Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24 ώρες εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αρβοστολίδη.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
0: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκους.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προϊόντων, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Ροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του νυφόστρεπτου.

Αποφασίζεις. Δεν το λάβει.

0: Κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Leovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42-1078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον.

Διαβάζεις. Τρέχω το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5.

0: από τη φρουριά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Κάνα το cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena.